Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Επιστρέφουμε. Α, καλημέρα και καλό μήνα για ακόμα μία φορά.
0: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώβερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Κασαΐδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
5: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
6: Ναι.
5: Έλα ρε παιδί μου.
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό
8: και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
10: Να τα βραχιάσα.
11: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
12: Γιώργος Διαλός.
13: Το τι πλάζομαι, είχε

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο.

0: 2 μπήκε και ο Γιώργος. Ρε Γιώργο μου, λίγο υπερβολή όμως τώρα, ε. Μπλούζα, φούτερ, μπουφάν. Δεν είναι, δεν το Δεκέμβρη θα βάλεις.
1: Δεν υπάρχει χειρότερος σκατόκαιρος από αυτό το πράγμα. Δηλαδή που ξεκινάει και νιώθεις ότι κρυώνεις και μετά πιάνεις ζέστη.
0: Ναι,
1: ξαφνικά
0: ναι,
1: αυτά
0: ναι,
1: που φοράς,
0: ναι.
1: Θες να τα βγάλεις, θες να βγάλεις το πετσί σου ξαφνικά. Αρχίζεις ναι. και δρώνεις μέσα στα μάξι.
0: Γιώργο, πότε ήταν η τελευταία φορά? Καταρχάς καλημέρα, καλώς ήρθατε σήμερα. Καλό μήνα!
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, 1η Οκτώβρη.
1: Μπράβο.
0: 7 λεπτά μετά τις 7 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες για ψώνια να ψωνίζεις ρούχα? Δικά σου, για σένα.
1: Πολύ συχνά κάνω ψωνιά, γιατί.
0: Όντως.
1: Επειδή με βλέπεις 15 χρόνια, 15 χρόνια κάθε μέρα, ξέρεις όλα τα ρούχα μου.
0: Όλα.
1: Έχεις βαρεθεί. Θες μια αλλαγή. Σε μένα. Όχι σε σένα. Βλάχο που μόλις έρνουν τις βερμούδες να μου σέρνονται κάτω μέχρι τον αστράγαλο.
0: Είναι στυλ, είναι στυλ.
1: Τι στυλ, μωρέ.
0: Γέρο μπαμπάλα, δεν ξέρεις.
1: Να.
0: Να το στυλ.
1: Πάμε, πάμε να παίξουμε έξω.
2: Τι έγινε η τσάντα του γιατρού?
0: Α, ναι, πού πήγε η τσάντα του γιατρού, ρε.
2: Τι λέγατε για στυλ, γιατί πράγμα.
0: Του έλεγα.
1: Επίθεση, αήθη επίθεση για άλλη μια φορά. Μου λέει πόσο καιρό έχεις να πας για ψώνια. Άκου τη.
0: Μα φοράει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ξέρεις, νομίζω ότι περνάει όλο το βράδυ πριν κοιμηθεί και λέει τι θα το πω αύριο για να το πικάρω.
2: Και θέλω να σου πω ότι είσαι παράξενα καλός μαζί του.
0: Γιώργο μου.
2: Πρέπει να τον αγαπάς πάρα πολύ.
1: Δεν το φτάνω επειδή άλλαξε θέση.
2: Με άλλον Γιώργο μου.
0: Άμα έχεις και οικονομικό θέμα, πες μου να σου βγάλω καμιά δωρεπιταγούλα.
1: Πολύ σκληρό.
2: Φύγατε, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα. Έξω κάνει λίγο κρύο. Εσείς έτσι που μας ακούτε τώρα πριν βγείτε, έχει λίγο μια παράξενη κίνηση στην Εθνική Οδό. Χωρίς να καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Μακάρι αν έχει γίνει κάτι να είναι μόνο υλικές ζημίες, γιατί εμείς έτσι η καθημερινή της Εθνικής.
0: Εγώ πάντως που είμαι εδώ από τις 6 και έχω ρίξει μια ματιά δεν είναι.
2: Δεν έχει γίνει. Μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα. Μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα.
3: Τώρα είχε.
2: Αλλά.
3: Τώρα.
2: Πάνε σημειωτών από εδώ και κάτω. Δηλαδή από την Αττική Οδό και κάτω προς Πειραιά.
3: Είναι μερικές μέρες που λες, ρε παιδί μου, τι έγινε τώρα.
2: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, πού είναι τα τσιρτζίγκαλά σου εδώ πέρα, το σαν σήμερα.
0: Τσιρτζίγκαλά.
2: Ναι, πώ είναι λίγο. Τι κάνετε.
0: Πείτε λίγο πώ περάσατε χθε.
2: Έχουμε.
0: Κάνατε.
1: Δεν πέρασε και πολλέ φορέ από τότε που είδαμε την μορφό βατσά σου.
2: Ναι. Έλα,
3: την έρχονται μου τσουνάρε.
0: Να σα πω μετά, πείτε, θυμίστε μου.
2: Χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Ρωμανό και την Θηρεσία.
3: Τι σε πείραξε για τον Ανανία και τον Θηρεσία?
2: Σήμερα είναι Διεθνή Μέρα Καφέ. Α, χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ τη Ελλάδα, ρε παιδιά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Βάλε τραγούδι αυτό, ρε φίλε. Αφιερώσουμε σε όλα τα καφέ τη Ελλάδο που μα ακούνε από άκρη σ' άκρη, σε όλου του λάτρε του καφέ. Έτσι, αυτό το τραγούδι. Και μετά να πάμε στο σα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων επίση. Όταν γίνει ο παππού. Και αυτό θα μπορούσε να πει.
0: Πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους.
2: Και Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Ποιο θα βάζετε τραγούδι θα βάζετε? Ορίστε, σας είπα. Για τον καφέ, για τον Άδωνη. Για τους ηλικιωμένους όταν γίνει ο παππούς. Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Τι τραγούδι θα βάζατε?
0: Γιώργο.
1: Πίνω μπάφους και παίζω πρόσφυγες.
2: Καλό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε για τον. Γιατί ο καφές είναι ο καφές. Και να πούμε καταρχάς, θυμηθείτε τους ηλικιωμένους, θυμηθείτε λίγο τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Θυμηθείτε λίγο όλους αυτούς που πραγματικά θέλουν να πάρουν ένα τηλεφώνημά σας. Και έτσι πάρτε και τον παππού και τη γιαγιά σήμερα, αν έχετε. Και έχετε το προνόμιο να ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας. Οπότε να είναι όλοι γεροί. Λοιπόν, πάμε για καφέ. Χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ του κόσμου!

0: είχε φανταστεί αλλιώς το τραγούδι, το γρήγορο ήθελε να το πάμε στον Άδωνη εδώ.
1: Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουμε.
0: Τα live είναι πιο γρήγορο που πηγαίνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ. Σε όλα τα καφέ που σήμερα γιορτάζει ο καφές. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι γίνουν και κάτι εκδηλώσει εδώ στην Αθήνα, κάτι πράγματα γίνονται. Αλλά πάμε να δούμε και το σαν σήμερα τι έχει γίνει 1η Οκτωβρίου του 2000 πόσο, το 1900 πόσο, το 800 π.Χ. πόσο. Έγιναν πράγματα. Γιώργο Δένο.
2: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
4: Σαν σήμερα λοιπόν το 1958 ξεκινά τη λειτουργία της διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, η NASA, που είχαμε τη χαρά να στείλουμε και εμείς τον εκπρόσωπό μας εκεί, τον Παναγίτη τον Τζορτζάτο.
0: Αχα!
5: Έχω πάρει
4: μας λίγο που έχεις
5: το Port Canaveral. Εννοείται.
0: Το Port Canaveral, ναι. Port Κατσίκι.
5: Έχω πάει, ρε. Είναι πριν το Μαϊάμι. Έφυγα από Φλόριδα. Ακούστε, ρε, να μάθω.
0: Πριν την Καλλικράτεια είναι. Βρεάσε τώρα να μας πεις που πήγες Port Canaveral.
4: Μίστερ Πορτόκαλος.
0: Άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Τι έγινε με εκείνο το παράρτημα της NASA που είχαμε γίνει στην Καλαμάτα.
4: Ναι.
0: Δεν είχαμε φτιάξει κάποια στιγμή για NASA. Υπάρχει εκεί κάποιος που πληρώνεται ακόμα?
4: Πώς δεν υπάρχει? Γεμάτο, είναι πυράβλιο.
0: Μα τι γίνεται με αυτή την ιστορία εκεί πέρα?
4: Πραγματικά.
0: Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος εκεί της NASA που έφτιαξαν εδώ στην Ελλάδα, ποιος είναι εκεί?
4: Δεν υπάρχει μια μόνιμη θέση.
5: Ποια γυναίκα διάβασε ότι μετακομίζει?
4: Με δύο ρακέτες πινκ-πονκ.
5: Έτσι κάνει χωρίς να
0: κάνει τίποτα.
5: Ποια γυναίκα διάβασε ότι θα πάει μόνιμα στην Καλαμάτα, θα μετακομίσει τώρα τελευταία? Η Νίκη Κάρτσονα.
1: Αυτή μένει εκεί πέρα χρόνια.
5: Λέει φεύγω από την Αθήνα, αφού έτσι δήλωσε.
4: Ας μείνουμε λίγο στον Έλληνα που δουλεύει στο.
0: Δεν ξέρω αν είναι ένας ή αν είναι πολύ, ρε φίλε.
4: Ένας είναι και κάνει κουμάντου, λέει.
5: Γιατί κάνουν κουμάντο στους πυράβλους?
4: Ναι, έρχεται άλλος, ρε παιδί μου, από τη Σελήνη και του λέει: Έλα, Σελήνη, εμένα ακού! Όλο δεξιά πάρτο! Μην κοιτάς καθρέφτες!
0: Κάποιος πρέπει να δικαιολογήσει.
4: Σελήνη, έλα! Όπα!
0: Κάποιος πρέπει να δικαιολογήσει τι έγινε αυτή η ιστορία με την NASA, με το παράρτημα, πώς το λέγανε εδώ που φτιάξαμε, NASA Greece. Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα δεν πήγε τυχαία εκεί.
4: Όχι.
0: Γιατί καμιά φορά και ακόμα και αν δεν έχει πυράβλους, βλέπεις κανέναν.
4: Να δεις τον πυράβλο. Και άκουσα ότι ο Τζίμι Χέντριξ κηδεύεται στην πατρίδα του στο νεκροταφείο Greenwood Memorial κοντά στο Σιάτλ 13 ημέρες μετά το θάνατό του. Η σωρός του έπρεπε να μεταφερθεί από το Λονδίνο. Και έβλεπα χθες μια συνέντευξη του Άλις Κούπερ, ο οποίος έλεγε για τα ναρκωτικά που κάνανε εκείνη την εποχή όλοι οι superstar. Και λέει ο Τζίμι Χέντριξ, έτσι έφυγε, λέει. Γιατί. Θα μιλήσω ανοιχτά.
1: Έλεγε
4: για την κοκαίνη. Και έλεγε η κοκαίνη, λέει. Μας λέγαν όλοι ότι αν την καπνίσεις, λέει, την κοκαίνη, δεν παθαίνεις κάτι, δεν εθίζεσαι. Τεράστιο λάθος. Και αρκεβάζει τα γέλια, λέει, τεράστιο λάθος. Αυτός ήταν ο δρόμος, λέει, όλων των μεγάλων καλλιτεχνών, όπως τη Τζάνις Τζόπλιν, του Τζίμι Χέντριξ.
5: Την καπνίζανε την κοκαίνη.
4: Και του ιδίου, ναι, να φτάσουν στο κράκ κοκαίνη, που είναι σκληρές. Σκληρά πράγματα, αλλά αληθινά, έτσι.
0: Πάντως να πούμε ότι δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που έκανε χρήση ναρκωτικών, δεν έπρεπε ποτέ κάτι καλό. Δηλαδή αυτό το λέω για να κλείσουμε έτσι το θέμα, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο.
4: Το μήνυμα του Άλις Κούπερ.
0: Ότι μακριά από τα ναρκωτικά.
4: Ακριβώς που τα έχει κάνει όλα στη ζωή του και τη γλίτωσε από το θάνατο, λέει.
0: Ναι.
4: Οτιδήποτε δηλαδή, για να σα λέει, μην, λέει ναι, δεν εθίζει.
0: Μην παραμυθιάζεστε. Όπως λένε και για τον Πάφο. Ας πούμε ότι τα ελαφρά ναρκωτικά δεν δημιουργούν πρόβλημα και κάποιοι λένε. Κάποιοι λένε ότι ρε, εντάξει, τώρα αυτό δεν παθαίνει τίποτα.
5: Καλά, δεν
0: κάνει μεγάλο λάθος, φιλάνο, το κάνει συνεχόμενα για πολλά χρόνια. Μπορεί να καεί πολύ πράγμα μέσα στο κεφάλι σου.
5: Άλλωστε,
0: δεν υπάρχει ναρκωτικό που να είναι καλό.
5: Η μαριχουάνα από ιατρικού λόγου δεν έχει ξεκινήσει.
0: Άσε του ιατρικού. Άσε άλλη ιατρική χρήση και άλλη φαρμακευτική.
1: Δεν υπάρχει κάθε μέρα.
0: Παναγή, δεν υπάρχει ναρκωτικό που να κάνει καλό. Άσε τώρα τις μπουρδες που λέω καθ'
5: αυτό. Η γόρη μου δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου.
0: Και
5: αυτό, οπότε
0: και να μην κάνει και ποτέ
5: ξέρω.
0: Και να μην κάνει και κανένα. Η ζωή είναι ωραία να είσαι καλά και να την ανακαλύπτει και να τη ζει έτσι όπως πρέπει να τη ζει και όχι μπερδεμένο.
4: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1994 αρχίζει να εκπέμπει το πρώτο ελληνικό συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι, το Filmnet. Το θυμάσαι το Filmnet?
5: Παιδιά, το θυμάμαι. Το είχε ο πατέρα μου, έβλεπε του αγώνε και είχε και μια κάρτα σαν πιστοτική που βάζει μέσα. Τα είχε κλειδώσει.
4: Εσύ. Ναι, αλλά το βλέπει με παράστα, ξέρω. Ήσουν δίπλα, κοντά και το βλέπει με παράστα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει με αυτό που λέει. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Ρωσία και πήγα πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα και κατεβήκαμε στη Μόσχα και φτάνω, φίλε, να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο. Τώρα έτσι που εκείνα τα χρόνια και με το βάζω, δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι, τίποτα. Ξαναβάζω άλλο κανάλι, τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
4: Netflix.
5: Και ήθελα να σας πω συγγνώμη ότι μία φορά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα πάρει τηλέφωνο τη Filmnet και ήθελα να κάνω τον πατέρα μου για να μπορώ να μου ανοίξουν τα κανάλια ερωτικού περιεχομένου.
6: Και με καταλάβανε και αισθάνθηκα τόσο άσχημα.
7: Συγγνώμη, εγώ
6: παλιά
7: στο ξενοδοχείο, θυμάμαι εγώ τώρα πήγαινα σε γνωστό ξενοδοχείο, πήγαινα και ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν έμενα, έβλεπα, ήταν ανοιχτά. Ναι. Μπορούσε να νοικιάσει.
6: Ναι.
8: Και μετά που θα πήγαινε να πληρώσει το λογαριασμό.
7: Φαίνονταν. Αλλά δεν ξέρω να φαίνεται.
6: Ντροπή!
7: Σιγά, μωρέ παραγγελία.
6: Έλα, Γρηγόρη μου, θα λένε ήρθε ο Τσοντάκια.
7: Εντάξει, ο Τσοντάκια είναι.
8: Δεν εργάζει.
7: Εσεί τι την έχετε και για να τη δούμε, δεν την έχετε.
6: Ναι, εντάξει.
7: Τι τη βάλατε δηλαδή για να
6: με. Αλλά στοχοποιεί, Γρηγόρη μου, είσαι και δημόσιο πρόσωπο.
7: Τι έγινε, ρε φίλε, εμένα το λε αν βλέπω τσόντε. Μου αρέσει πάρα πολύ η τσόντα. Τι είναι αυτό που λε.
6: Ταινία ερωτικού περιεχομένου.
7: Άσε τώρα.
9: Παιδιά, αυτό το λέει και το ξαναλέει. Δεν τον έχω δει ποτέ να το κάνει.
6: Δεν κάνει το σταυρό σου.
7: Γιατί δεν κάνει το σταυρό σου, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
6: Να δει τον σύντροφό σου να βλέπει τσόντα.
7: Γιατί είναι Παναγιπιό.
9: Υπάρχουν πολλοί που είναι θυσμένοι στο πορνό.
7: Ναι, βεβαίω συμφωνώ, αλλά εγώ δεν είμαι θυσμένο. Αλλά μου αρέσει να δω. Δεν κατάλαβα τι. Και θε να σου πω και κάτι άλλο για να είμαι και πραγματικά ειλικρινή. Επειδή έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί μπορεί να δει πια. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσουν. Εσύ είσαι μικρό, δεν τι πρόλαβε. Οι παλιές βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80 προς 90 που είχαν, περίμενε Νίκο, είχαν πραγματικά. Είχε ο Μπαρμπατάσος σε
8: περιοχή της Ελλάδας. Τζέρι Σταλόν.
7: Ναι, ότι όχι, όχι, ούτε αυτό.
8: Ο σκλάβος είναι ο πυρός.
7: Που είχαν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ιστορία. Και δεν ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα.
6: Μπαίνει μέσα, μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα
10: ο άλλος, ούτε. Αυτό ήταν.
11: Ήταν αγιά!
10: Ρε φίλε, ήταν
11: αγιά!
10: Άκουσε με λίγο να σου πω. Με πονάει αυτό το πράγμα.
12: Τι ζωή
10: είσαι. Θε να σου πω ότι θα μπορούσε να γίνω σκηνοθέτη ερωτικών ταινιών πια.
13: Να τα άλλα θα μα.
10: Αλήθεια το λέω. Όχι για να δημιουργήσω ωραίο σεξ.
13: Ωραίο
10: σεξ όμορφο.
13: Πώ θα το κάνει δηλαδή.
10: Ένα φυσιολογικό πράγμα.
11: Σε πείραξε πριν έχει. Σταμάτα πια!
12: Καλά σου λέει, βρε Γρηγόρη μου.
10: Δεν πειράξει, κάνε άλλο σκουπί.
12: Καλά σου λέει, άσε και κανέναν άλλο κάνει καμιά δουλειά. Θε να μα πιάσει όλα τα πόστα.
13: Αυτό θα το κάνει.
12: Να δουλέψει.
13: Μετά την έκθεση φωτογραφία ή πριν.
11: Είναι καταγγελία αυτό. Είναι σοβαρή καταγγελία.
12: Δεν έχει αφήσει πόστα.
13: Ενώ ότι τώρα είσαι σε ένα άλλο μονοπάτι. Είσαι πιο κουλτούρα.
10: Η φωτογραφία γίνεται εδώ και 20 χρόνια το κάνω. Τώρα.
12: Δεν γίνεται εδώ και 20 χρόνια, Γρηγόρη μου. Αλλά δεν έχει σημασία. Μα άξιζε τώρα και με τι τσόντε να πει να τρέχει.
11: Το προβλήματο πια είναι όμω, Γρηγόρη.
10: Ποια?
11: Ότι τώρα πλέον παρέχεται απλόχερα. Πατά ένα κουμπί και βγαίνουν όλα τα τέρατα του. Ενώ εμεί. Ψάχναμε.
10: Σωστά.
11: Ναι, βάζαμε το χέρι πάνω από την ντουλάπα.
10: Με πού την έχει βάλει. Λέει, ναι,
11: και όταν, πια, όταν βρίσκαμε τη βιντεοκασέτα που έλεγε ο σκλάβος είναι σιωπηρός, τέλει σταλώνε.
10: Δεν σε έκανα βλέπα τέτοια εγώ, αλλά.
11: Έτσι
10: αλλιώ εδώ η εκπομπή είναι εμπνευστή. Είμαστε εμπνευστέ τη καινούργια φαντάσταση του Σοντοτρόμου.
11: Κοιτούσαμε τη
10: σχέση. Σοντα με θρίλερ. Η Παρασκευή και 13.
11: Λοιπόν, δεν έχω από τίποτα. Κάποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Ο Στέλιο Μάινα, ο Έλληνα ηθοποιό. Ο Χρήστο Ισπανό, ο Έλληνα ηθοποιό. Και ο Ζάκα Λιφιανάκη.
12: Είναι πολύ αγαπημένοι και οι τρει, ρε παιδιά.
14: Έχω μία απορία. Γιατί ο Οκτώβρη που σημαίνει ο 8ο είναι ο 10ο μήνα του χρόνου.
15: Σοβαρή ερώτηση.
14: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: μπορούσε να ήταν και σεξουαλικό μήνυμα αυτό.
1: Α, δεν είσαι εσύ που δεν είναι παραγωγή. Τι
2: έχει συμβεί σήμερα.
1: Μάλιστα, Γρηγόρη, πώς νιώθεις?
2: Τελώστη.
0: Γιατί δεν ακούγεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ρε φίλε, γιατί? Γιατί ρε Νίκο, γιατί μετά από 15 χρόνια, τόσα χρόνια εδώ πέρα δουλειά να μην έχουμε ένα ωραίο ακουστικό. Φτιάχνουμε στούντιο, φτιάχνουμε καταστάσεις.
1: Βάλ του μόνο ένα μικρό ηχιάκι.
0: Μα δεν ακούγεται τίποτα, ρε φίλε. Δεν ακούγεται τίποτα. Τίποτα.
1: Άμα σηκώσει το καλωδιάκι.
0: Πρέπει να το κουνήσω για να βγει το πίνακα. Τώρα να το κουνάω,
2: είναι χαλασμένα.
3: Για βάλτε λίγο.
0: Δεν ακούγεται.
3: Μακούς.
0: Δεν έχω ψηλά.
3: Μακούς. Έλα, εγώ είμαι, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ, πάμε. Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ. Πάμε.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72 φρένους του σερβισερς και επιδότηση στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Κίτρινες κάρτες και επιδότηση στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Κίτρινες κάρτες Μητσοτάκη,

0: εντάξει, ρε παιδί μου, και την έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες δηλώσεις.
1: Πυρακάκης για ιδιωτικό χρέος πλαφών 15% στην προκαταβολή και πρόστιμο έως. Ποιοι είναι οι σερβισερς και οι σερβισερς που λέει συνέχεια, ρε. Τι είναι σερβισερς. Και 500.000 ευρώ στους σερβισερς πρόστιμο έως. Τι είναι σερβισερς.
2: Αυτοί που μπαίνουν ενδιάμεση στα δάνεια.
3: Ενδιάμεση.
1: Μάλιστα. Μειώθηκε στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, νέο χαμηλό από το 2012. Έκανε το δελτίο από την ΕΜΗ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια.
2: Ναι, ήχησε και το 112 στα Λιβάδια, στο Μιλοπόταμο και στα Ζωνιανά. Αλλά όχι για τους λόγους που φανταζόμαστε, για καιρικά φαινόμενα.
1: Συνελήφθη ο πιλότος της Fly Dubai, αυτό απίστευτο, το είδε σε βίντεο.
0: Το είδατε, παιδιά, τι έγινε.
3: Παιδιά, τι έγινε.
4: Όχι, μια χαρά είναι το αεροπλάνο, μην φοβάστε.
3: Δεν μας πείτε τι έγινε.
0: Μια χαρά, ρε μάτω.
1: Το πιο ασφαλές μέσο. Εντάξει, άντε, εντάξει.
2: Λένε ότι πλακώθηκαν οι πιλότοι μεταξύ τους.
0: Αυτό όχι λένε. Μα όχι βγήκαν, χρησιμοποιήθηκαν κιόλας.
2: Όταν στην αρχή λένε ότι κάτι έγινε με τους πιλότους, σακώθηκαν να τα βρήκανε και με πετάει και μετά βλέπω εκεί πέρα ματωμένες ιστορίες να έχουν βγει μαχαίρια τον άλλο, τον έχουν κάτω, να έχει γεμίσει το. Κάτι που ξέρω εγώ. Ο Νετανιάχου υποδέχτηκε τον.
0: Σαν ήρωες,
2: λέει. Έναν υδραυλικό, λέει, που πλάκωσε τον ένα τον πιλότο και σαν ήρωα. Μετά
4: είμαστε.
2: Καλά είναι πάντως να μπαίνουν.
1: Medium day.
0: Έλα, μωρέ, γιατί μπορεί να συμβεί στα πλοία, μην είσαι υπερβολική. Δεν μπορεί να τσακωθούν οι καπετάνοι να μαχαιρωθούν, ναι.
2: Medium. Όχι, συχνά. Δεν γίνεται.
1: Medium λέει ότι είδε στα ταρό πως θα πεθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ημερομηνία που βάζει στο κάδρο.
3: Καλά, έχουν πει όλα αυτά για τα Medium. Τα άλλα τα βιντεάκια με το, πώς το λέγανε, το
2: Ρούσκι με
3: Σίμψον. Ότι πεθαίνει, ότι πέρυσι ήταν να πεθάνει ο Κάρολος, δεν τη λέγανε τέτοια βλακίες.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο καθένας λέει τη βλακία του. Και βέβαια ένα νέο που το είδα εγώ χθες και ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε με το, με τον Γιώργο. Ναι, ήθελα να το σχολιάσουμε με τον Γιώργο. Μισό λεπτό λίγο.
2: Μιλάμε.
1: Λοιπόν, πάστορας στην Αφρική, και υπάρχει και βίντεο και κανονικά, ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, μπορεί να τον θεραπεύσει.
2: Να το. Από τι?
1: Από οτιδήποτε.
2: Από οτιδήποτε.
1: Και υπάρχει ακριβώς το πλάνο που πηγαίνει και κάθεται πάνω στο αυτό.
0: Και τον κλάνει.
1: Και τον κλάνει.
2: Τα μούτρα.
1: Ναι. Πώς φαίνεται, Γιώργο, πώς?
3: Εγώ γράφω πάστορα, ναι, θεραπεία, κλανιά.
1: Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
2: Πες
1: ότι εσύ είσαι πάστορας.
2: Είμαι πάστορας.
1: Γιατρέ.
2: Ναι. Δεν είσαι καλά,
1: Έχω πονοκέφαλο.
2: Πώς νιώθεις?
0: Μα τι αηδία είναι αυτή.
2: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
0: Μάλλον αυτό είναι.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Τις 7 στα 29 πριν από τις 8 να πούμε για Ανδριόπουλο. Πάμε να δώσουμε πρωί-πρωί ρε παιδιά το καλάθι.
1: Πάμε.
0: Γιατί έχουμε και σφαίρα courier σήμερα και είναι αυτό που μαγεύει η ιστορία της αγάπης των ανθρώπων που ανταλλάσσουμε πράγματα. Την τελευταία φορά έγινε πάλι ένας χαμός. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι Ανδριόπουλος που δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα. Μην ξεχνάτε, Ανδριόπουλος σε 7 σημεία στο νομό Αττικής, Περιστέρι, Γέρα, Καργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος, Κερατσίνη. Να θυμάστε ότι δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα δώρο κάθε μέρα σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Στείλτε μήνυμα στο 6936-101022. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ, μεγάλη εξυπηρέτηση αυτό, σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι, ό,τι και αν πάρετε, και να πάρετε και την κάρτα επιβράβευσης που κέρδισε πάρα πολλά προνόμια. Πηγαίνετε και εκεί πέρα να βρείτε και διάφορα πακέτα πάρα πολύ οικονομικά. Γενικά, δύσκολη καιρή και στο κρέας. Ας μην γελιόμαστε, έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Υπάρχει όμως Ανδριόπουλος να σας δώσει λύσεις και να τον ευχαριστήσετε για αυτό το υπέροχο καλό που κάνει, που βοηθάει την ελληνική οικογένεια μέσα από την εκπομπή μας τόσο καιρό τώρα. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας αυτή την οικογένεια. Πραγματικά να είναι καλά.
2: 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνει σύμπλευση και οι ήρωες της Στίχημαν, να ταξιδεύοντας μαζί στα κριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάπλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Γιώργο Λέτζα. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Στίχημαν στο YouTube. 21 Plus αρμόδιο διευθυντή σε ΕΠ, κίνδυνο συναθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική 1114, παίξει υπεύθυνα. Η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
1: Τι διαφορά.
0: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
5: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
4: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Εφημιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
14: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους.
1: γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά.

0: Ωραίο τραγουδάκι, Γιώργο, αφιερωμένο σε σένα.
1: Εξαιρετικό.
0: Το παρεάκι μου και εγώ, Κώστας Μίγκαλης. Πο-πο-πο. Και ξεκινάει και πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω λεφτά για το ένα, δεν έχω λεφτά για το άλλο. Αλλά το παρεάκι μου και εγώ.
1: Δεν έχω.
0: Έτσι ξεκινάει. Εξοχικό. Δεν έχω. Ωραία τραγούδια από το παρελθόν. Πραγματικά, Κώστας Μίγκαλης. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζουμε να σα φτιάχνουμε την ημέρα σε ένα μουντό πρωινό και μια έτσι κακοκαιρία που επικρατεί από ό,τι φαίνεται λίγο στην Ελλάδα. Και να τα μάθουμε όλα σε περίπου 7-8 λεπτά μεσά και ενώτου να μα πει τι θα κάνει και το τρίμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αλλά και σήμερα. Λοιπόν, θα έχουμε τα φάκελα σε λίγο. Όχι τώρα, μην αγχώνεσαι.
1: Τι έχει συμβεί.
0: Ανοίγω λίγο την εφημερίδα και βλέπω διάφορα πράγματα. Καταρχάς, για το. Ναι.
1: Βλέπω διάφορα πράγματα.
0: Λοιπόν, εδώ εξονομικό εμφανίστηκε στην Πασαρέλα στο Παρίσι και τρέλανε τον κόσμο.
2: Πολύ όμορφη.
0: Τι κούκλα που είναι, ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα. Και όσο μεγαλώνει, γίνεται ακόμα πιο όμορφη.
2: Ήταν και η Κένταλ.
0: Ήταν Εύαλογκόρια, Χάιντι Γκλουμ, Άντι Μακντάουελ, Τζέιν Φόντα και.
1: Γκάρος.
0: Και ο Γκάρος. Ήταν και ο Γκάρος. Εννοείται. Ο Γκάρος που δεν τον έχουν πάρει τηλέφωνο για να μα πει τι δώρο θα κάνει. Το έχω ξεχάσει, πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, να είσαι εξή, βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Έχει αρχίσει και έρχεται το σιθρού στη μόδα.
1: Δόξα το Θεό.
0: Δηλαδή φοράνε σιθρού και από μέσα φαίνεται, από κάτω φαίνεται το στήθος.
1: Ο Θεός να μας λυπηθεί.
2: Σήμερα αυτό να το κατεβάσω πιο πολύ.
0: Έλα μωρέ, να σταμάτα λίγο τώρα. Σου λέω ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Ναι.
2: Παιδιά, free nipples.
1: Τι free τι?
2: Free nipples.
1: Ποιος είναι ο nipples?
0: Τι είναι το free nipples?
2: Ελευθερώστε τις ρόγες.
1: Καλέ, αυτή έχει πάει για τρίγο.
0: Θα παίξει πολύ το σιθρού πάντως και εδώ στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα σε εκδηλώσεις. Ναι, βγαίνεται το στήθος έτσι έξω.
1: Και εμείς, εμείς αγόρια είμαστε εμείς.
2: Μην είσαστε μπασκλάς, μην είμαστε οπισθοδρομικοί, δεν έγινε τίποτα.
0: Γυρίζω την εφημερίδα, Σαββατόβραδο στους...
2: Παιδιά, να σας πω κάτι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακούω πολλές γυναίκες.
1: Τα καταδικάζουμε όλοι.
2: Που λένε ότι πλέον οι άντρες δεν είναι κυνηγοί, δεν το ένα, δεν το άλλο, δεν το παράλληλο. Τα έχουν βγάλει όλα, μπας και γίνει δουλίτσα.
0: Συνεχίζω παρακάτω. Σαββατόβραδο στους δρόμους ο Γρηγόρης Αρνότουλου για το Road Show που επιστρέφει.
1: Και από βραδό,
0: 10 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα στον Αντένα. Αυτά θα πούμε και τότε. Πολυθεσίτης ο Γιώργος Λιανός.
1: Να το εδώ.
0: Εκτός από το The Voice αναλαμβάνει και αθλητική εκπομπή στο Sky. Για... Ο Τάκης το ξέρει.
1: Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Είναι ένα μυστικό που κράτησε.
3: Ποιος αυτός? Και εμείς εδώ στο μετερίς της αθλητικής ενημέρωσης και δεν έχουμε μισή πρόταση να βγούμε στο καλή.
0: Είναι δυνατόν, ρε Τάκη, να σου παίρνουν τις θέσεις, ρε Τάκη? Τι ξέρει ο Λιανός από αθλητικά?
3: Τι ξέρει αυτός? Δεν έχει ιδέα, δεξί εξτρέμ, σέντερ φορ με μοιοπία σαν το σπόραρ.
1: Τα παραλές.
0: Κυκλώματα, Τάκη, κυκλώματα.
3: Υπάρχουν και δεν μας τρώνε εμάς τους παλιούς. Επειδή μας λείπει κάθε Τάκη μπροστά, επειδή καπνίζουμε τα φιλτρά μας και δεν μας βγάζει το γυαλί.
0: Τι θες να το ευχηθείς του Λιανού για...
3: Καλή επιτυχία παρόλα αυτά.
0: Τάκη, παίζει και η Ελλάδα σήμερα, ρε, στην Τούμπα.
3: Παίζει η Ελλάδα στην Τούμπα και αυτό το μεγάλο λάθος, ότι παίζει στην Τούμπα. Εγώ θα τα πω έξω από τα δοντιά.
0: Γιατί, Τάκη,
3: γιατί είναι ένα γήπεδο, να με συγχωρήσουν οι φίλοι παουτζίδες, αλλά ένα γήπεδο των παραπώνων.
0: Γιατί?
3: Γιατί έχει συνδεθεί με το... Έχει ποτίσει το τσιμέντο από το εμείς πότε θα πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Πήρανε πρωτάθλημα.
3: Πήρανε και πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Ναι, αλλά τα αθηναϊκά κυκλώματα που μας βάζουν στις κυκλοποδιές και όλα αυτά τα συναφή.
0: Έλα, εγώ πιστεύω θα είναι γούρικο, Τάκη.
3: Να πάει παπάς να γιάσει πριν.
0: Πρέπει να πάει.
3: Ακριβώς, να ρίξει ευχέλα, να κάνει δεξιά, αριστερά, πισούνες.
0: Εντάξει, γιατί αυτοί τώρα θα έρθουν πολύ. Έρχεται και η Γερμανία την Κυριακή.
3: Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
0: Ναι, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
3: Να του σταματήσουμε στο Ρούπελ.
0: Θα έρθουν πολύ τσατισμένοι για να τα πάρουν όλα.
3: Ελάτε να τα πάρετε.
4: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
4: Και στον πίνω σκέτο.
5: Και μη βάζει ζάχαρη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: λεφτά. Πάμε για φακέλους, παιδιά. Τι λέτε, πρωτομηνιά σήμερα. Πάντα πρώτη του μήνα δίνουμε λεφτά.
1: Στι πλατφόρμες που βλέπει αυτό το ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Γιατί. Τι έγινε, Νανσάκη, μιλάτε για ποδοσφαιριστές Ιταλούς.
1: Για την Κάλτσιο, λέγαμε τι ώρα που παίζει φέτος.
0: Νάνση, τι λες, Νάνση, λέγε. Τι λες, μιλάς για γκόμενος ποδοσφαιριστές. Θα γκόνεσαι χείλη σου,
2: Νομίζω ότι αν ποτέ.
0: Δεν κάθεσαι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει να πα.
2: Νομίζω ότι αν ποτέ σε χωρίσει, Νάνση, θα τα φτιάξει με ποδοσφαιριστέ.
0: Γιατί δεν.
3: Κόψτε
1: αυτά την ιταλικά
0: πρωτοσφαιριστέ. Πώς ακούω, υπάρχει άλλος άντρας να έχει ακούσει δημοσίως όλα αυτά που λέει μια γυναίκα που θα τα λέει στις φίλες που τα ακούω εγώ.
2: Χαμός, αν είχε πει.
1: Φυσικά μιλάτε για τον Μαντούκα Οκογιέ, έτσι τον τερματοφύλακα Τσουντινέζε Κάλτσιο, μεταγραφή του 2023, μεγάλος παίκτης. Έτσι ο Μορφόπεδο είχε παίξει και στην Watford, από εκεί ξεκίνησε και στη Σπάρτα Ρότερνταμ λίγα χρόνια.
0: Αλλά ξεκίνησε
1: από τη Φορτούνα του Ντίστερ. Δεν υπάρχει ανώτερος. Μέχρι και εγώ του καθόμουν. Ευχαριστώ πολύ, γεια
0: σας. Άσε τώρα τη λέει Νάση να πούμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους. Λέγεται πόσα λεφτά θα δώσουμε για πρωτομηνιά.
2: 300 ευρώ, 300.
0: Σοβαρά, το λες σοβαρά, 2.000.
4: Όχι, με πλάκα κάνω, δεν λέω καμιά μαλακία.
1: Συντάστε λίγο.
3: Όκουε, όκουε.
0: 700 ευρώ, 700 ευρώ, πρωί πρωί έτσι γι' αυτό. 700 ευρώ, 2-11-7-0-0-7-9-31.
1: Εγώ για να σε στείλω.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, πάμε, καλημέρα.
5: Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
0: Τα φακελά.
3: Πέρα όλα τα γόρια, δείχνουν άντρες, δείχνουν.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
6: Μαρία.
0: Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Κίσαμο.
0: Από Κίσαμο, από την Κρήτη.
2: Πελατάκι, Κίσαμος, πελατάκι ωραία. Μαρία, την ξέρω.
0: Καλά κάνει Μαρία. Μαράκι, παίξαμε φέτος, δεν έχουμε παίξει.
3: Καλό μήνα.
0: Παίξαμε φακέλους φέτος?
6: Όχι.
0: Όχι, έχεις πάρει πολλά λεφτά όμως, γενικά.
6: Ναι.
0: Πόσα λεφτά έχεις μαζέψει από το πρωινό του Σφαίρα?
6: 1.000 ευρώ και κάτι μικροσυσκευές.
0: Κάτι ψηλά. Κάτι μικροσυσκευές. Εγώ έχω μάθει ότι έχεις ανοίξει μαγαζί ηλεκτρικών ειδών στο Κίσαμο. Λοιπόν, άκου Μαράκι, έχω τους φακέλους εδώ. Διαλέγεις τρεις, άμα βγάλεις άθροισμα πέντε, παίρνεις 700 ευρώ πρωτομηνιάτικα να σου φτιάξει ο μήνας. Οι φάκελοι είναι η τσιπούρα, το κοτόπουλο, τα μπαλάκια, οι πατούσες, το σόβρακο, το στόμα με τη γλώσσα και μια μπανάνα.
6: Το σοβρακάκι.
0: Το σοβρακάκι.
1: Παρακαλώ.
0: Το σοβρακάκι μου φορώ, ναι.
6: Την μπανανούλα.
0: Την μπανανούλα.
6: Και τη γλώσσα.
0: Και τη γλώσσα. Για να δω. Ωραίος συνδυασμός. Ανοίγω τη γλώσσα και έχει μέσα το νούμερο 1. Παναγιώτη, ψάχνουμε.
7: Το 4 και το 0.
0: Να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram και πάρα πολλοί κόσμοι έχει μπει ήδη για να δει λίγο το διαγωνισμό εδώ πέρα και τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Ψάχνουμε το 4 και το 0. Ανοίγω την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Και έχει το 0.
1: Α!
0: Να σας πω ότι τα νούμερα τα έβαλε η Νάνση.
1: Αφού σου λέει μας έχει θερήσει, έχει πάρει τα πάντα. Δεν ξέρετε τι θα γίνει.
7: Και πόσα δίνουμε?
0: 700 ευρώ. Αν το 4 είναι στο σόβρακο, τότε πήρες 700 ευρώ πρωτομηνιάτικα. Και στο σόβρακο είναι μέσα ο αριθμός 5. Τι θα διάλεγες? Τι θα διάλεγες αν δεν διάλεγες?
3: Ξέρω που είναι.
0: Αν δεν διάλεγες το σόβρακο.
6: Τι θα διάλεγα? Τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια. Και στο μπαλάκι είναι το 4.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Αμάνε ρε Μαρία.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Αμάνε ρε Μαρία.
0: Έχασες 700 ευρώ ρε Μαράκι.
2: Κρίμα, κρίμα ρε Νίκο.
6: Να σου πω λίγο κάτι.
0: Ναι, ναι Μαρία μου.
6: Για τη φέτα τη Βαλμά που λες.
0: Ναι.
6: Επειδή τη βρήκα εγώ εδώ σε ένα σούπερ μάρκετ δικό μας εδώ.
0: Μάλιστα.
6: Ένα θα σου πω, μου θύμισε τη φέτα που τρώγαμε μικρή με το ψωμάκι, το ζυμωτό, το ζεστό, το κοριάτικο.
0: Είδες τη ωραία φέτα, είδες τη ωραία φέτα. Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό, γιατί κάνω αγώνα, ξέρεις για ποιο λόγο. Πέρα το ότι είναι από το χωριό μου εκεί πέρα και έχω και μια συνεργασία, αλλά οι συνεργασίες μπορεί να έχεις πάρα πολλές με πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που συμβαίνει με τη φέτα Βαλμά είναι ότι επιτέλους στην Ελλάδα Είναι υποχρέωση να έχουμε ωραίες φέτες. Είναι πώς να λέμε, πώς έχει η Γερμανία τα αυτοκίνητα. Εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητα. Αλλά η φέτα μας πρέπει να είναι καλύτερη. Και γι' αυτό λέω: η φέτα, η Βαλμάς, είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στον κόσμο. Ενώ και οι ξένοι παθαίνουν σοκ. Μακάρι να τη βρείτε. Έμαθα ότι έφτασε και στην Κρήτη. Εύχομαι, Μέρη μου, να τον απολαύσετε.
6: Είμαστε λίγο μακριά. Δηλαδή, δεν μπορώ να πει. Είμαστε κεντρικά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
0: Μπράβο, μπράβο, μακάρι, μακάρι γιατί οι ποσότητες είναι μικρές. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, θα ξαναπαίξουμε. Φιλιά στην Κρήτη. Φιλιά στην Κρήτη. Αυτό είναι ο Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, και χαίρομαι πολύ που το λέτε από τα βάθη της καρδιάς σας. Το ζείτε μόνοι σας. Μου το λέτε από άκρης άκρης. Στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Βαλμάς εγγύηση, μακάρι να τη βρείτε. Και δεν σας το λέω καθόλου. Μια χαρά είναι και η εταιρεία. 60 χρόνια στην Ελλάδα σαρώνει. Στη Βόρεια Ελλάδα, συγγνώμη. Ούτε έκανε μια μικρή, μικρή αύξηση φέτας για να πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην φανταστείτε τεράστιες ποσότητες. Οι άνθρωποι εκεί είναι από ένα χωριό, την παλαιόχωρα Χαλκιδική, αν πάτε να το δείτε. Μικρό, δουλεύει το μισό χωριό. Είναι μια μαγεία αυτή η φέτα. Βρείτε την και στην Αθήνα. Και αν δεν τη βρίσκετε, ζητήστε να τη φέρουν. Και ζητήστε το επιτακτικά. Μην σας φέρουν ό,τι γουστάρουν αυτοί. Να σας φέρουν ό,τι θέλετε εσείς, αφού είστε πελάτες. Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό.
8: Με τον Σάκη Αρναούτο.
9: Καλό μήνα, με υγεία σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. 5η, 1η του Οκτώβρη του 2026. Και για να δούμε την εξέλιξη του καιρού που παρουσιάζει πραγματικό ενδιαφέρον, κυρίως για την Ανατολική και την Νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, γιατί στην υπόλοιπη Δυτική και Βόρεια χώρα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και θα συνεχίσουμε να έχουμε για κάποιες μέρες. Τώρα, στην Αττική, σήμερα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα, συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα υπάρχουν και κάποια σύννεφα κατά τόπους ή κατά ευαισθήματα αυξημένα. Αλλά η πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει κυρίως στα ορεινά, ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της Αττικής είναι μικρή και περιορίζεται κυρίως προς το απόγευμα. Τώρα, όσον αφορά στον Βοριά, ο οποίος παραμένει και θα παραμείνει πολύ ενισχυμένος, θα φτάσει αυτός και τα 7, τα 8, τοπικά ίσως και τα 9 μποφόρ, αφήνοντας τον υδράργυρο να κυμαίνεται γύρω στους 18 με 19 μόλις βαθμούς στα βόρεια προάστια και στους 23 βαθμούς κατά μέσο όρο στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Η αυριανή μέρα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, θα κυλήσει και πάλι αρκετά βροχερά. Άστατος θα είναι ο καιρός, κατά διαστήματα λοιπόν θα έχουμε βροχές, οι οποίες θα ενταθούν κυρίως προς το απόγευμα βραδάκι, όσο πιο ανατολικά και βόρεια και όσο πιο ορεινά, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα φαινόμενα αυτά να είναι και λίγο περισσότερα, κατά τόπους και λίγο πιο έντονα, σε συνδυασμό και με πάλι δυνατό, πολύ δυνατό βοριά στα 7, τοπικά 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά και τον υδράγυρο να μην ξεπερνά τους 16 με 17 βαθμούς στα βόρεια προάστια και τους 20 με 21 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής. Και το Σάββατο θα έχει σύννεφα κατά διαστήματα αυξημένα, μέχρι και το μεσημέρι αναμένεται να βγάλει κάποιες τοπικές βροχές. Προς το απόγευμα θα υπάρξουν και κάποια μικροανοίγματα στον καιρό, με τον βοριά να επιμένει πολύ ενισχυμένος και την θερμοκρασία να μην παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Τώρα, για την Κυριακή αναμένεται και πάλι αρκετή συννεφιά, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, με μικρή πιθανότητα όμως να βρέξει για λίγο τοπικά, ενώ ο καιρός θα ανοίξει από το βράδυ. Ο βοριάς θα πέσει, δεν φαίνεται να ξεπερνά τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να σημειώνει και πάλι κάποια αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα έχουμε γύρω στους 22, το πολύ 23 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο αργά το μεσημέρι. Από εβδομάδα, όπως σας είπα και χθες, από 5 του Οκτώβρη Δευτέρα και τις πρώτες τουλάχιστον ημέρες της επόμενης εβδομάδας αναμένεται πολύ καλύτερος καιρός, λιακάδα, εξασθένιση των ανέμων και θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα διατηρηθεί. Φυσικά, φθινόπωρο έχουμε. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Λοιπόν, και επειδή πέρασε η ώρα και πρέπει να πάμε για παιδικό τραγουδάκι, γιατί τα παιδιά σε λίγο θα μπουν στο σχολείο, ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931 για να ακούσουμε την παιδική φωνούλα και από ποιο μέρος της Ελλάδος θα μας πάρετε τηλέφωνο. Βέβαια είναι και Πέμπτη σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα! Ναι!
10: Yeah.
0: Έλα!
11: Γεια! Yeah.
0: Μιλάτε, μωρέ!
11: Ναι!
10: Μίλα, παιδί μου!
12: Είμαι η Ελένη!
0: Έλα, Ελένη μου γλυκιά, από πού τηλεφωνείς?
12: Από την Πάτρα!
0: Αχ! Πες μου τι καιρό κάνει τώρα στην Πάτρα, έχει σύννεφα?
12: Ναι, έχει και ήλιο.
0: Και, με ήλιο. Πολύ ωραία. Ελένη μου γλυκιά, πόσο χρονών είσαι?
12: 8,5.
0: Γλυκιά μου Ελένη, και πηγαίνεις 5η δημοτικό?
12: Όχι, πηγαίνω τρίτη.
3: Τρίτη πηγαίνει
0: το παιδί, βέβαια. Πολύ ωραία. Ελένη μου, πώς σου φάνηκε που τελείωσε το καλοκαίρι και ξαναξεκίνησε το σχολείο, σου άρεσε? Είσαι ειλικρινής. Είσαι δικιά μας.
3: Είναι ένα φυσιολογικό παιδί.
0: Είσαι ακροάτρια του πρωινού του Σφαίρα. Πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις?
12: Τα Άρες Μικρές.
0: Ωρες μικρές από Γιώργο Μαζονάκη. Μπράβο όλοι εσάς. Όλοι εσείς τα νέα παιδιά έτσι που μαθαίνετε σιγά σιγά τον Γιώργο τον Μαζονάκη που ήταν υπέροχος. Και βέβαια θέλω να σου πω ότι τα τραγούδια του Ελένη μου, όσο μεγαλώνεις και γίνεσαι μεγάλη κοπέλα και μετά γυναίκα και θα καταλαβαίνεις πιο πολύ τι λένε, θα σου αρέσουν περισσότερο. Λοιπόν, Ελένη μου, είμαι σίγουρος ότι θα ακούσω τη φωνή σου να είναι δυνατή. Θέλω να σου πω ότι από μακριά βλέπω να έρχεται ένα σύννεφο, να έρχεται ο ήλιος, να έρχονται επίσης η βροχή, ο αέρας και λίγο χιόνι. Αλλά μπροστά να είναι ένας κύριος με ένα κλειστό μάτι, με ένα χέρι στο γάντζο, ένα γάντζο στο χέρι και ένα γάντζο στο πόδι. Ναι. Ποιος είναι, Ελένη?

0: Sfera.
1: Σφαίρα 96,6.

0: διάβαζα εδώ πέρα τώρα λίγο για τους μήνες, από που πήραν το όνομά τους οι μήνες. Το ξέρετε ότι οι μήνες έχουν πάρει το όνομά τους. Είναι όλοι ονόματα που χρησιμοποιούσαν στα λατινικά, Ρωμαίοι θεοί, αυτοκράτορες και απλοί.
1: Άντε!
0: Βεβαίως. Απλοί αριθμοί. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος είναι απλοί αριθμοί. Ενώ τα άλλα ήταν αυτοκράτορες, ήταν. Ναι, ας πούμε ο Σεπτέμβριος είναι το 7, Οκτώβριος 8, Νοέμβριος 9, Δεκέμβριος 10. Δεκέμβριος είναι το 10.
1: Ναι, ο Ιανουάριος.
0: Ο Ιανουάριος είναι το όνομα, επειδή να σου το πω τώρα που μπήκε σήμερα, πήρε το όνομά του από τον Ιανό, τον ρωμαϊκό θεό των αρχών και μεταβάσεων που κοιτάει και μπροστά και πίσω.
2: Έχει ένα θέμα που κοιτάει και
0: που έχει δύο κεφάλια. Ένα κοιτάει μπροστά και ένα πίσω. Αυτό είναι ο Ιανουάριος. Φεβρουάριος προέρχεται από το Φέμπρουα, ρωμαϊκές τελετουργίες. Ο Μάρτιος από τον Άρη, το θεό του πολέμου.
2: Μάρς.
0: Ο Απρίλιος είναι με μια ετρουσκική ονομασία της θεάς Αφροδίτης. Ο Μάιος πήρε το όνομά του μια ρωμαϊκή θεότητα Τιμαία που συνδεόταν με την Άνοιξη. Ο Ιούνιος από τον Τζούνο που ήταν η Ήρα, η Ελληνίδα Ήρα για τους Ρωμαίους ήταν αυτή. Ναι. Ο Ιούλιος αρχικά ήταν ο πέμπτος μήνας προς τη μήνη του Ιουλίου 4. Πήρε το όνομα του Ιούλιος, το αυτοκράτορα.
1: Άντε, ναι. Ναι.
0: Αύγουστος λόγω του Οκτωβιανού Αυγούστου προς τη μήνη του. Μάλιστα. Λεγόταν αλλιώς. Σίξτιλης λεγόταν αυτό.
3: Σίξτιλης.
0: Σίξτιλης.
3: Είχαμε 15 σύξτιλο δηλαδή.
0: Ναι,
3: γιορτάζαμε.
0: Ναι, σύξτιλο.
3: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίζεις αν θες το αυτοκίνητο για την πόλη ή αν θες να φύγεις για Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χωρί τεχνολογία turbo κινητήρας και τιμή 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Και αφού λες και για αυτοκίνητα, να μην δούμε για την κίνηση.
1: Ναι.
4: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει η κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες να πάρετε τραπέζα.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και ακαφατού. Άστο εδώ μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Καλημέρα,
7: παλικάρα. Έλα, καλημέρα, τι κάτι καλά,
0: γίνεται, όλα καλά, εσύ.
7: Καλά, δόξα τω Θεώ, ξενυχτισμένος ήμουν με τον Ρονάλντο χθες.
0: Τι έπαθε ο Ρονάλντο?
7: Έφυγε από την Εθνική Πορτογαλία, δεν τα μάθες?
0: Πού πήγες, ποια Εθνική?
7: Ταχώθηκε εκεί, σηκώθηκε, έφυγε να μάθει
0: ρετό. Τι έπαθε, 48 χρόνια έχει
1: φτάσει. Δεν έχω πει στο γιο μου τίποτα ακόμα, θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
7: Έφυγε, ναι, πολύ στεναχωρημένο.
1: Μακάρι, Παναγία.
7: Το σπίτι καθίσαμε, το κόψα λίγο ξαλαμάκι που είχα λίγο κατέρι.
0: Αν παίξει διεθνικέ, αν παίξει μία τελειώνω. Κάτσε Παναγία, έπαιξε και
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πέσει πουθενά καμία στον κόσμο.
7: Όχι, δεν παίζει.
1: Όντω τώρα, γιατί αυτό Γρηγόρη?
7: Δεν θέλω να του ξαναδώ, μου λέει.
0: Αν παίξει μία εθνική, δεν ξαναπέσει ποτέ άλλο.
7: Κοντολάζω ακούγαμε χθε, δεν με αγαπά. Αν είναι η μέρα.
0: Κοντολάζω με τον Ρονάλντο.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γρηγόρη, συγγνώμη λίγο, Βαλάντη. Σκάσε λίγο, Βαλάντη. Σκάσε λίγο. Και τώρα αυτό που θα παίξει.
0: Ο Ρονάλντο,
1: ναι.
0: Θα σου έλεγα τώρα.
7: Σαρα, τι μ' αγαπώ.
0: Πού να παίξει, να παίξουν νέα παιδιά τώρα.
1: Τέλος, δηλαδή αποσύρθηκε.
0: Τέλος.
7: Δεν παίζει, του πέταγα εγώ κάτι πάλι.
0: Και ο Μέση παίζει το τελευταίο του αγώνα με την Αργεντινή. Είναι σόλτα.
1: Τέλος και αυτός μετά.
0: Τέλος.
1: Μα τι θα γίνει.
7: Κάνει όλη
0: την. Γεννήθηκε μικρός ο Μάρκος. Δεν του
7: πρόκειται.
0: Θα δει άλλα αστέρια.
7: Θα δει τον κουτάκι αυτόν που αρέσει την άλλη.
0: Θα δει τον Καρέτσα.
1: Το Γαρέτσα.
0: Όπου γίνεται. Έκανε τρίπλα ποδιά, τον πέθανε το γερμανό.
1: Ο Λαμίλ Γιαμάλ που μου λέει, μου το λέει γι' αυτό. Έχει ακόμα αυτό
7: που
1: λέει.
7: Από εμά είναι γι' αυτό.
0: Αυτό έχει την
1: ο Λαμίλ για μα είναι Αιγύπτο. Ο Λαμίλ για μα.
7: Μην είναι Αιγύπτο. Λατινόπουλε. Τι Λατινόπουλε. Άιντι τη υπάρχει σε σκό. Θα σε πω την κίνηση είναι για να χαλαρώσω λιγάκι. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα, δόξα τω Θεώ. Έτσι πάνε καλά οι δουλειέ. Είναι η δύναμη πιάνει η εθνικιά εδώ από την Κηφισιά πάνω εκεί, τον κόβο τη Κηφισιά που ήταν και την προσωπία. Όλο σταματημένο μέχρι φτάνει μετά το ήλιον. Κάπου εκεί πέρα σταματάει. Ο ανεβασμό από τα Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εκεί σπάει κίνηση. Αττικιά οδό πάρα πολύ κίνηση. Πιάνει την που να σου πω εκεί από το Ζεφύρι, από το ύψο από τα Νολιώσα. Μάλλον από εμά εκεί πέρα από το νοικιαγωγείο μέχρι το Δεμόλαθεν. Εκεί είναι πηγμένα τα πράγματα. Έχει κίνηση περιφερειακά η Μήτου. Έχει πάρα πολύ κίνηση κάτω εκεί πέρα, να πούμε στα νοσοκομεία, πώ θα λένε αυτά τα επιπλάδικα και τα έχει κάτι αυτό και μια καντίνα από πίσω. Ναι. Έτσι να πούμε εκεί. Έχει και πάρα πολύ κίνηση και εκεί πέρα που είναι στη Βουλιαγμένη, που είναι εκεί πέρα που κάνουν τις γυμναστικές.
0: Κατάλαβες. Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά, γεια σου.
0: Άντε καλημέρα.
2: Φιλά και Βαλάντη. Η ζωή είναι μικρή. Φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: αποφασίσει τυχερή τώρα που μπορεί να σας τρέξω και να σταματήσετε να πάρετε ένα ωραίο καφέ από το Οπερά, από αυτό το ζωγροπλαστείο εκεί πέρα στη Νέα Ιωνία, ή να φάτε ένα ωραίο πρωινό. Έχει πολύ μεγάλο πάρκινγκ για να μην σας αγχώνει η ιστορία του να σταματήσετε, να σας κορνάρουν στενά αυτά, οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια να δοκιμάσετε και αυτά τα πίθανα γλυκά. Και αν δεν μπορείτε να τα φάτε τώρα, να τα πάρετε μαζί σας για το μεσημέρι. Ή αν θέλετε μετά το γυρισμό να περάσετε από εκεί, να δοκιμάσετε και αυτό το καινούριο μπρούκι που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά. Έκαναν καινούργια κατάσταση τα παιδιά. Έκαναν νέο viral γλυκό, το μπρούκι που έχει 8 νέες γεύσεις που είναι πραγματικά μια τρέλα. Τι είναι το μπρούκι? Ένα τεράστιο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα. Τεράστιο όμως, σαν τούρτα. Που το κόβεις, το παίρνεις μαζί σου στο σχολείο, το πας στο σπίτι, το πας για γλυκά, το κάνεις τούρτα για τα γενέθλια. Είναι φανταστικό. Μπρούκι κόμπο for friends και μπρούκι κόμπο for cups, παρακαλώ. Με διάφορες πραλίνες της επιλογής σας. Μια μαγεία φτιάξανε και τα παιδιά μετά από αυτό το απίθανο καλοκαίρι με τα παγωτά, αλλά και όλες αυτές τις ιστορίες με τα viral φρούτα γλυκά που σάρωσαν. Λοιπόν, πάρτε το καφεδάκι σας, το γλυκάκι σας, το viral γλυκάκι σας. Είναι το Οπερά. Δεν μπήκε τυχαία μέσα στην ιστορία σε 3 χρόνια μέσα στα 2 καλύτερα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ. Περάστε από εκεί, δοκιμάστε τα γλυκά. Δείτε να τα φτιάχνουν μπροστά σας, εκεί ένα τζάμι χωρίζει και θα καταλάβετε γιατί λέμε όλα αυτά τα λόγια.
1: Λοιπόν, αν ψάχνει.
0: 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Οπερά.
1: Πάυσης αυτό το παιδί. Αν ψάχνει δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, πάλι εκεί θα πας. Jobfind.gr. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα.
2: Ο Παναγής ζει τον εφιάλτη του. Ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς, Παναγή, περισσότερη απώλεια τριχών, είναι κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργιο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Ακούς καραφλοδαίμονα.
3: Αν εσύ τα έβαζες αυτά, δεν θα χρειαζόταν να πληρώσεις για να βάλεις ψεύτικα.
2: Τώρα που έρχεται το αεροδρόμιο, βλέπω εκεί. Τα σπάτα. Η επέκταση.
3: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκίουρο που μιλάει. Αν δεν το έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 12, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, τένις, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio και τα λέμε εκεί.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ορίστε τα ζώδια της ημέρας.
2: Με Φρανκ Σινάτρα σήμερα.
0: Πασχάλης.
1: Πασχάλης λοιπόν σήμερα.
0: 80 χρονών. Τον είδαμε, το λέω το 80 χρόνια γιατί το λέει ο ίδιος. Έτσι κι αλλιώς έκανε αυτή τη συνέντευξη, δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Τον είδαμε το καλοκαίρι, παιδιά, στη Χαλκιδική. Είναι λες και βλέπαμε έναν 20χρονο να τραγουδάει. Η φωνή του
1: live και χοροπηδούσε σαν κατσίκι.
0: Να τον έχει ο Θεός καλά. Υπέρ.

0: Σήμερα λοιπόν είναι της Παναγίας της Γοργοϊπικώου.
1: Άντε βρε.
0: Ναι. Ευλογία μας και θα πω ότι μου γράφουν εδώ πέρα ότι στην Κύπρο είναι αργία σήμερα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί είναι επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στην Κύπρο μας λοιπόν. Τα μάτια σου αυτά μου είναι τόσο γνωστά. Σε πολύ κάπου, κάπου σε ξέρω. Live λοιπόν είμαστε, κλείνει και την πόρτα ο άλλος. Live είμαστε στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Σε λίγο θα μπει και ο καλούδης μου. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες.
1: Γιατί?
0: Ας το ανοιχτό, Γιώργο.

0: Διεκδικήστε, λέει, περισσότερο χρόνο για τις σχέσεις σας, μια που οι ιδιαίτερες στιγμές σας θα σας βοηθήσουν να αναπληρώσετε τα συναισθηματικά σας κενά. Μη βασιστείτε σε ενέργειες που δεν έχουν συζητηθεί. Εάν υπάρχει κάποια συνεργασία που είναι ανώφελη για εσάς, τερματίστε την. Αφήστε την στην άκρη. Η κομματάρα είναι αυτή.
1: Κάνουμε live.
0: Πώς
1: στο
0: TikTok.
1: Τώρα μπαίνω.

0: χέρια.
1: Πώς.
2: Καλημέρα στη Σαντορίνη.
0: Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις.
2: Καλημέρα στη Σαντορίνη.
0: Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια.

0: ρούχα είναι αυτό που φοράω, είναι που κάνω σου.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Συνεχίζουμε τα ταυράκια, Γιώργο. Εάν δεν χαλαρώσετε, οι ιδέες σας δεν θα μπορέσουν να γίνουν εύκολα αποδεκτές. Όταν έρθει η ώρα να κάνετε απολογισμό, ακούστε προσεκτικά τι έχουν να σας πούν. Μην επιτρέπετε να σας απορροφούν θέματα της καθημερινότητας και να αποσυντονίσεστε από τους στόχους σας. Θες να μπεις στο live όπως θες? Θες να σε ξαναβάλω στο live? Θες να σας το δώσω από εκεί να το έχεις?

0: Γιάννενα.
1: Περνάω στα διδυμάκια.
0: Αργυράκο.
1: Ξεπεράστε αδικαιολόγητες φοβίες και απαλλαγείτε μία και καλή από σκουριασμένες αντιλήψεις. Οι διαφωνίες που έχετε σε επαγγελματικά και προσωπικά σας θέματα θα λυθούν μόνο δια της διπλωματικής οδού. Το ξέρετε εσείς.

0: στα καρκινάκια. Καλημέρα στον Νικόλα μου. Να είστε έτοιμοι να κάνετε ένα επαγγελματικό ταξίδι που θα προκύψει.
1: Να το.
0: Επικοινωνήστε με φίλους και βρείτε ανθρώπους που έχουν κοινούς στόχους με εσάς. Λάθη του παρελθόντος σας κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν με απρόσμενες συνέπειες στο νου σας. Έλα σε όλα τα μαθητούδια.

συνθήκες που επικρατούν και την καλή σας διάθεση και διασκεδάστε με τους φίλους σας. Κρατήστε τα έξοδά σας σε ένα επίπεδο και μην κάνετε περιττά ψώνια, είτε για εσάς είτε για τους άλλους. Μαζέψτε το πορτοφόλι σας κοινώς. Καλημέρα στο Στέφανο, στο Λεωνίδα και στο Θανάση από Ηγουμενίτσα. Καλημέρα στην Αναστασία μου εδώ πέρα, στη Σοφία.

0: Μαρσέλα, Κωνσταντοζάνη, Ιρλανδία. Ιρλανδία, Πάτρα, Ρέθυμνο, Κύπρος.
1: Και περνάω τώρα στα Παρθενάκια. Προσέξτε, όποιο από τα σχέδιά σας έχετε δρομολογήσει, δώστε ιδιαίτερη σημασία σε οικογενειακά θέματα που έχουν προκύψει. Συγκεντρωθείτε σε καθημερινά προβλήματα και με διπλωματία και κοινωνικότητα θα τις βρείτε τις λύσεις.
2: Πόσο με σκεφτέσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες.
1: Νικό.
2: Πόσο με σκεφτέσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες.
0: Γεια σου, Πασούλα.
1: Πάμε σε αλλαγή.

βράδυ και περνάω στο σύγχο. Δραστηριοποιηθείτε και ασχοληθείτε με τα χόμπι σας ή με τα σπορ που αγαπάτε. Η τάση να κυριαρχήσετε όσον αφορά τις θέσεις και τις απόψεις σας δίνει την αίσθηση στο τέρι σας ότι δεν μπορείτε πλέον να επικοινωνήσετε με κατανόηση.

0: εκφράστε τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Να τα πείτε αυτά που θέλετε. Προγραμματίστε σωστά τους στόχους σας και αρχίστε να τους πραγματοποιείτε. Οι συναισθηματικές ανασφάλειες που σας πιάνουν συχνά δεν αποφεύγονται με τη μοναξιά.
1: Φύγε σε παρακαλώ. Φύγε σε παρακαλώ.
0: Στην Ιωάννα από Σάμο, γεια σου Δεκάρο.
1: Τώρα ήρθε η σειρά σου για να κλάψει η καρδιά σου. Μην τα θες όλα δικά σου, μ' αγαπάς δεν σ' αγαπώ.

τελετές μπαλαούρα. Πάμε σε αλληλεγγύη και περνάω στο τοξότη. Εκδηλώστε τη δημιουργικότητά σας και βοηθήστε τους συνεργάτες σας ώστε να σας στηρίξουν και αυτοί με τη σειρά τους. Αφήστε τα συναισθήματά σας να σας οδηγήσουν και βρείτε χρόνο να βγείτε.

0: Και εγώ καιρός.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε και σε αλλαγή. Προβείτε σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό σας χώρο. Διακοσμήστε τους προσωπικούς σας χώρους και αλλάξτε διάθεση. Πρέπει να αλλάξει λίγο διάθεση.
1: Αλλάζω διάθεση.
0: Βρείτε τρόπους να λυθούν παρεξηγήσεις του παρελθόντος, διατηρώντας την ψυχραιμία σας. Αχ, τι τέλειο ήταν αυτό. Γλυκό φίλε και στο Βαγγέλη και στο Θάνο και στην Ειρήνη και στο Γιάννη. Καρδαμίλη υπέροχη, καλημέρα.

0: ακόμα ένα.
1: Δύο.
0: Πάμε στο επόμενο. Υδροχόος λοιπόν. Μην αποκαλύπτετε τόσο εύκολα τα συναισθήματα και τις διαθέσεις σας, αν δεν ζητούν τη βοήθειά σας. Δεν χρειάζεται να τη δίνετε με τόσο εύκολη αν δεν σας τη ζητούν. Για να καταλάβουν οι άλλοι τις ευαισθησίες σας, πρέπει να μην καταπνίγετε τα συναισθήματα.

0: Γλυκό φιλίκι στο Ελπί στο νοσοκομείο εκεί στο Νίκο. Βρείτε πρωτότυπες, λύσεις και ασχοληθείτε δημιουργικά με θέματα που θα σας ανεβάσουν τη διάθεση εσείς τα ψαράκια.
1: Λοιπόν, σε ζει.
0: Θα είναι οικοδομητικό να δείτε τα γεγονότα από άλλη οπτική γωνία. Αλλάξτε, αλλάξτε γωνία. Κυρίως από την πλευρά των αντιπάλων σας. Μην τα βλέπετε μόνο από τη δική σας μεριά.

0: Συγγνώμη. Γιατί έτσι ήθελα να πω κάτι για την Κυριακή που γίνεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί αύριο εμείς υπάρχει μια περίπτωση να μην είμαστε εδώ. Λόγω γνωστού.
1: Υπάρχει σοβαρή περίπτωση.
0: Είναι σοβαρή. Αν τα καταφέρουμε να έρθουμε αύριο πρωί-πρωί, θα έρθουμε. Γιατί θα μάθω Θεσσαλονίκη. Θέλω να σα πω ότι αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, παιδιά, δηλαδή μεθαύριο, γίνεται το Gastrosophy Festival στο Taek Wondo, που είχε γίνει και πέρσι με τεράστια επιτυχία. Θέλω να σα πω ότι όλοι εσεί που την Κυριακή δεν έχετε, θα έχει και λίγο καιρό παράξενο, ίσω να βρέχει, ίσω να κάνει οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πάτε να ζήσετε από κοντά πραγματικά μια απίστευτη κατάσταση. Θα είναι η αφρόκρεμα τη ελληνική γαστρονομία εκεί. Θα φάτε όσο θέλετε τζάμπα και θα πιείτε και κρασί, μόνο να μην οδηγείτε. Από τι ωραιότερε ετικέτε που έχουμε στην Ελλάδα. Οι 20 κορυφαίοι σεφ από Ελλάδα και εξωτερικό. Δηλαδή θα είναι Λαζάρου, Πέσκια, Καραθάνο, Σπύρο Βαγγέλη Λιάκο, ο Κουστούδη, ο Τσιωτίνη, ο Παναγιώτη ο Γιακαλή, ο Πέτρο ο Συρίγο, ο Γκίκα, ο Ξενάκη, ο Δήμα, ο Νίκο ο Θωμά, ο Αλέξανδρο Παπανδρέου και πολλοί ακόμη, άσε που έρχονται και από το εξωτερικό. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo με ένα εισιτήριο απολαμβάνεται απεριόριστο φαγητό και εκλεκτά κρασιά όλη την ημέρα. Δηλαδή μπορείτε να πάτε να γουστάρετε, να καθίσετε εκεί. Θα συζητήσετε. Όλοι εσείς που ασχολείστε με το φαγητό, δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς από αυτό το κυριακάτικο ραντεβού. Πραγματικά βιαστείτε, το φαγητό είναι πολύ, τα εισιτήρια δεν είναι πολλά. more.com ή να πάτε εκείνη τη μέρα εκεί την Κυριακή και να πάρετε εισιτήριο. Αν προλάβω και ήρθω, θα είμαι και εγώ εκεί πέρα την Κυριακή, γιατί είναι από τα ωραιότερα πάρτι φαγητού και κρασιού στην Ελλάδα. Αυτό σας το λέω με αγάπη.
2: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ωχ, σωστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μαναγίτσα, η Άνεμα, μετά κάνουμε κάτω άρθα, Αθήνα Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για ακόμη από Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: έχουμε διάφορα διλήμματα, αλλά επειδή είναι η ώρα του διλήμματος, είπαμε πως συνεχίζαμε το χθεσινό, γιατί υπήρχε αυτή η ιστορία.
1: Γιατί είδατε χθες πολύ αναστάτωση.
0: Πολύ αναστάτωση. Να πούμε λίγο ποιο ήταν το χθεσινό δίλημα. Το χθεσινό δίλημα ήταν ότι όταν, αν ο άνθρωπός σου σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ μαζί σου, όχι μόνο μαζί σου, γενικά, σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ και είστε 20, 30, 15, 20 χρόνια μαζί, τι κάνεις σε αυτή την ιστορία? Κάθεσαι μαζί του, αποφασίζεις να κάτσεις μαζί του ή οτιδήποτε άλλο? Και βέβαια βγήκε από διάφορα μηνύματα που στείλατε χθες ότι ναι, Γρηγόρη, υπάρχει μια περίπτωση να κάτσεις, να μην ρωτάει αυτός τι κάνεις, αλλά ουσιαστικά να κάνεις σεξ εσύ με άλλους και να βρίσκεσαι εκεί στο σπίτι μαζί του, αλλά εσύ να συνεχίζεις να κάνεις σεξ με κάποιους άλλους, απλά να είσαι.
1: Δηλαδή, περίμενε και να καταλάβω ότι δέχεσαι το ότι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου δεν θέλει να κάνεις σεξ μαζί σου, δεν έχει όρεξη για σεξ μάλλον. Δεν χωρίζεις, αλλά εσύ πας με άλλους ή με άλλες.
0: Ναι, αλλά δεν σε ρωτάει αν θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις με άλλους. Δηλαδή, δεν κάθεσαι να δώσεις και πάρα πολλά. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Εσάς ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
0: Δεν ξέρω, πάμε δίλημματα ζωής. Δίλημματα ζωής, υπόθεση νούμερο 2. Για πρώτη φορά μα συμβαίνει. Με τη φωνή της λογικής. Δίλημματα καρδιά. Συνεχίζουμε ένα θέμα. Ένα θέμα που όμως μπορεί να συμβεί, κυρίες και κύριοι, στον οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πάρα πολλές. Μας ήρθαν χθες πάρα πολλά μηνύματα για διάφορες ιστορίες που φυσιολογικά ζευγάρια που ήταν στη ζωή και 10 και 15 και 20 και παραπάνω χρόνια, κάποια στιγμή για διάφορους λόγους και υγείας και για διάφορους λόγους διαφορετικούς και ψυχολογικούς, αλλά και για άλλα θέματα, ο ένας από τους δύο σταμάτησε να κάνει. Δεν ήθελε να κάνει έρωτα. Όχι μόνο με τον άνθρωπό του, δεν ήθελε να κάνει έρωτα γενικά. Και η συζήτηση μας ήταν, κάθεσε ή δεν κάθεσε. Αν είσαι 25-30 χρόνια με έναν άνθρωπο και είσαι εσύ, ας πούμε, στα 55, στα 60 και ακόμα νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις σεξ, το λέει η υπερδικούλα σου, ή πιο νέος, τι κάνεις? Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βγήκε αυτή η ιστορία, όταν λέγαμε λοιπόν ότι κάποιοι είπαν ότι καθόμαστε, αλλά θα πάμε να κάνουμε εμείς κάτι, δεν θα το μάθει ποτέ βέβαια ο άνθρωπός μας. Συμφωνείτε σε αυτή την ιστορία? Ποια είναι η
1: ιστορία? Ή ενδεχομένως και να το ξέρει ο άνθρωπός μας, γιατί αν εκείνος δεν θέλει να κάνει σεξ, ο άλλος και θέλει ο άλλος.
0: Τώρα εσύ μπορεί να το ξέρεις ότι η γυναίκα σου πάει και κάνει.
1: Ναι, εσύ γιατί ανοίξεις το τηλέφωνο, δεν θα πούμε εμείς την άποψή μας πρώτα?
0: Όχι, θα τη συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο τι έχει να πει ο κόσμος. Πάμε, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για το δίλημα.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, όνομα.
2: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο μου, για πες.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχει συμβεί να κάποιος να μην είναι. Θα το πάρω και λίγο στο ψυχολογικό. Δεν είναι θέμα να μη θέλει. Το θέμα είναι ότι μπορεί να το πιάσουν με ψυχολογικά, δηλαδή να πάει να γίνει, να μην γίνει, να αρχίσει μετά η γυναίκα να αναρωτιέται γιατί δεν θέλεις, τι γίνεται, τι σου συμβαίνει, υπάρχει κάποια άλλη, και μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία που προσπαθείς, ενώ το θέλεις πραγματικά, μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω, υποβάλλεις τον εαυτό σου ότι τώρα θα τα καταφέρω, τώρα θα τα καταφέρω, και ουσιαστικά αυτό παίρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό τώρα που περιγράφεις δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι εμείς λέμε ότι συνειδητά δεν γουστάρει να κάνει σεξ. Εσύ τώρα λες για μια αισθητική δυσλειτουργία, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά.
2: Όχι ακριβώς αισθητική δυσλειτουργία, περισσότερο στο ψυχολογικό. Επειδή μπορεί να συμβεί αυτό για 6 μήνες, για ένα χρόνο, μπορεί να έρχεται μία έτσι, μία να έρχεται αλλιώς. Και εσύ ουσιαστικά λες ο άλλος κάθεται.
1: Ωραία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
2: Ναι, ουσιαστικά εσύ λες κάθεται ο άλλος σε αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι κάθεται. Έτσι, και από την πλευρά του άντρα και από την πλευρά της γυναίκας.
1: Okay.
2: Και προσπαθείτε να το λύσετε μαζί. Δηλαδή δεν νομίζω.
1: Ωραία,
2: ειδικά,
1: και περνάει ένας χρόνος,
2: χρόνια,
1: 2 χρόνια, 3 χρόνια.
2: Πάλι προσπάθεια. Εφόσον γίνεται προσπάθεια και το παλεύετε μαζί, όσα χρόνια και να περάσουμε.
1: Okay.
2: Δεν έχει σημασία για μένα. Εφόσον βλέπεις ότι προσπαθεί, δεν είναι ότι το έχετε παρατήσει και δεν ασχολείστε με αυτό το πράγμα καθόλου. Αν δεν ασχολείστε καθόλου.
1: Πώς είναι το όνομά σου?
2: Γιώργος.
1: Γιώργο.
2: Αν δεν ασχολείστε δηλαδή καθόλου με αυτό, αν δεν προσπαθείτε γενικώς μαζί να το αντιμετωπίσετε, τότε ναι, έχει τελειώσει.
1: Άρα, Γιώργο μου, εσύ λες ότι θα καθόσουν δίπλα στη γυναίκα σου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν, που το μυαλό μας πηγαίνει πολλά, απλά δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Για κάποιο λόγο εσύ από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορείς να κάνεις έρωτα, έτσι. Για ένα θέμα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Η γυναίκα σου κάθεται μαζί σου, έτσι.
2: Ναι.
0: Θα τη ρωτήσεις ποτέ ή θα της ζητήσεις ποτέ το λόγο αν πάει να κάνει κάτι άλλο χωρίς ποτέ να το μάθεις, δεν θα σου το πει οτιδήποτε άλλο. Θα, δηλαδή θα πονηρευτείς, θα της πεις μην τυχόν και πας και κάπου κάνεις άλλο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θα την ανοίξεις αυτή την κουβέντα ή θα είναι ένα κρυφό μυστικό στο μυαλό σου ότι αφού δεν κάνω, σέβομαι το ότι κάθεται δίπλα μου, αλλά δεν μπορώ να της ρωτήσω κιόλας αν πάει κάπου αλλού για να ξεδίνει σεξουαλικά, γιατί μπορεί να έχει τις ορμές της, μπορεί να έχει τα πάντα της και να θέλει να κάνει έρωτα. Θα τη ρωτούσες?
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι ανοιχτά. Από τη στιγμή που έχει καταλήξει το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο δεν μπορεί, συζήτηση. Συζήτηση. Δηλαδή δεν γίνεται. Ενήλικες είμαστε όλοι. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι μαζί για τα παιδιά.
1: Υπάρχουν και ζευγάρια... το συζητάς και δεν βγάζεις άκρη. Βλέπεις ότι συνεχίζεται και διονύζεται.
2: Κοίταξε, εγώ είμαι και άνθρωπος ο οποίος πάντα θα κοιτάξω πού φταίω εγώ σε αυτό. Δεν θα το πιάσω εγωισμός. Αν εγώ δεν μπορώ, π.χ. για τον οποιοδήποτε λόγο. Και θέλω τη γυναίκα μου μαζί. Είμαστε αγαπημένοι, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε μια ωραία ζωή και κολλάει το όλο θέμα εκεί πέρα. Απλά θα την άφηνα, ας το πούμε έτσι, να κάνει αυτό που χρειάζεται. Έτσι. Ή γενικώς, εντάξει, παιδιά, δεν είναι μόνο.
1: Τι εννοείς, θα την άφηνες να πάει με άλλον?
0: Γιατί είσαι πανεπιστήμιο, λίγο κάτσε.
2: Έστω,
1: ρώτησα.
0: Και ρώτησε εγώ, σου κάνω εσένα.
1: Ρώτησε. Μα δεν μου απάντησε.
0: Μην απαντήσει εν θερμό, εσένα ρωτάω.
1: Ναι.
0: Για κάποιους λόγους λοιπόν και υγείας,
1: ναι,
0: δεν μπορείς να κάνεις σεξ.
1: Ναι.
0: Και η Ελένη κάθεται μαζί σου. Θα τη ρωτήσει ποτέ στον λόγο αν πήγε κάπου αλλού ή αν θα πας με κάποιον άλλον? Κάθεται δίπλα σου. Έχουν περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια, δεν κάνετε τίποτα, τρία χρόνια.
1: Αν ήταν αναρωτηθείς
0: ποτέ,
1: υγείας...
0: θα αναρωτηθείς ποτέ αν η Ελένη πήγε με κάποιον άλλον ή αν θα πάει?
1: Δεν θα απαντήσω πως θες, θα απαντήσω πως το λόγο.
0: Θα
1: απαντήσω πως το λόγο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αν είχα κάποιο θέμα υγείας και δεν ήταν απλά θέμα όρεξης, θα είχα την απέτηση η γυναίκα μου να είναι δίπλα μου όπως θα ήμουν και εγώ δίπλα της.
0: Το θέμα όρεξης δεν έχει να κάνει με την όρεξη, δεν πεινάω. Σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει μέσα μου ψυχολογικά και δεν έχω. Δεν το κάνω δηλαδή για ανάση.
1: Όχι, πολλοί το κάνουν και σου λέει δεν θέλω, δεν γουστάρω.
0: Έλα το άλλο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι που να πει τώρα δεν γουστάρω, δεν θέλω.
2: Τώρα,
0: κάτι δεν πάει καλά.
2: Δεν ξέρω. Τα παιδιά έχουν πάει σχολείο. Αλλά παιδιά, το σεξ δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ενέργεια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είπα και εγώ εχθές.
2: Τα οποία μπορούν να γίνονται
1: αυτό
2: και να έχουν
1: και
2: την ίδια απόλαυση και την ίδια σύνδεση ο ένας.
1: Καλά, ίδια δεν είναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά είναι.
2: Okay, υπάρχουν πολλά βοηθήματα, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν τα οποία μπορεί και όλα αυτά, δηλαδή με όλη αυτή τη σύνδεση. Να επανέλθει και ο άλλος.
0: Εμένα η συζήτηση που την ανοίγουμε για δεύτερο μέρος, Γιώργο, ήταν ιστορία. Αν κάποιος λοιπόν μείνει μαζί σου όταν εσύ σταματήσεις να κάνεις έρωτα για οποιοδήποτε λόγο και έχεις μια σχέση 5, 10, 15, 20, 25, φτού και βγαίνω χρόνια, τι συμβαίνει? Και αυτός πάει και κάνει σεξ με κάποιους άλλους που εσύ δεν το μαθαίνεις βέβαια ποτέ και το κάνει μόνο για να καταπολεμήσεις τις ορμές του. Σε πειράζει, μπορείς να μείνεις μαζί του ή δεν θέλεις ούτε αυτό να κάνει γιατί θεωρείς ότι δεν είναι σωστό?
2: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα.
0: Δεν θα έχεις.
2: Εφόσον
0: δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι.
2: Είναι οργανική ανάγκη. Okay. Είναι κάτι στο οποίο ευθύνομαι εγώ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Είναι κάτι.
0: Πολύ ειλικρινέστατος Τίμιος Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλό
1: παιδιά,
0: μήνα.
1: Έχετε καταλάβει τώρα ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι και λίγο αρρωστημένο, έτσι?
0: Γιατί?
1: Δηλαδή τώρα για 2-3 χρόνια δεν μπορώ να κάνω σεξ, αλλά
0: δεν το
1: ξέρω ότι η γυναίκα μου μπορεί να πηγαίνει με άλλον.
0: Δεν το ξέρεις αυτό πόσο χρόνια θα κρατήσει. Μην ανοίξουμε τώρα πολλές κουβέντες. Λέω το μυαλό σου να πάει μακριά. Μην ανοίξουμε για άλλες κουβέντες. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που σταμάτησαν για κάποιους λόγους να κάνουν σεξ.
1: 2-3 χρόνια.
0: Σταμάτησαν να κάνουν σεξ ο ένας από τους δύο για διάφορους λόγους, ξαναλέω.
1: Και είναι γιατί να μην χωρίσεις τότε?
0: Γιατί είναι η γυναίκα του. Γιατί ήταν μαζί 25 χρόνια, 30 και δεν φεύγει. Και είναι μαζί από τα 25 και είναι 50. Είναι 50. Νεότατη δηλαδή.
1: Άρα φυσικάζει τη συνήθεια, επειδή έχει συνηθίσει να είσαι με έναν άνθρωπο.
0: Λοιπόν, και για κάποιου λόγου στα 50 σταματάει ο ένα από του δύο να κάνει σεξ. Για διάφορου λόγου λέμε. Γιατί μην το πιάσουμε τώρα τι λεπτομέρειε.
3: Και είπαμε για την κλασική ιστορία ότι πολλά μέλη των ζευγαριών φεύγουν από το σπίτι για να ικανοποιήσουν αυτό το κομμάτι.
0: Βεβαίως.
3: Και επιστρέφουν θεωρώντα ότι έχουν σώσει το γάμο του. Εγώ κάποια στιγμή φιλοξενούσα 4.
0: Πού να υπάρχει σοβαρή συζήτηση εδώ, Μαρία. Επόμενη
4: τηλεφωνική γραμμή,
0: παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
1: Ελάτε, θέλετε να πείτε πολλά τώρα εσείς, σας καταλαβαίνω εγώ.
4: Πού είσαι, ρε Παναγή, η Θάλια είμαι.
1: Έλα, ρε Θάλια, πες. Θάλια, μίλα.
4: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εγώ είμαι 51 χρονών.
1: Τέλεια.
4: Λοιπόν, είμαι παντρεμένη 18 χρόνια.
1: Τέλεια.
4: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι από την πλευρά της γυναίκας θα μιλήσω, όχι από το άντρα, γιατί από το άντρα δεν ξέρω, δεν είμαι άντρας.
3: Μιλήστε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, από την πλευρά της γυναίκας, η γυναίκα περνάει και μια κλιμακτήριο, παιδιά.
0: Και ο άντρας την περνάει.
5: Εντάξει,
4: ο άντρας την περνάει από την ώρα που γεννιέται ο άντρας.
0: Να σου πω, Θάλια μου, θέλω να σου εξηγήσω και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Θέλω να θυμάσαι το άγχος του άνδρος στο θέμα της στήσης. Αν λίγο πάει καλά, εμείς που έχουμε προβλήματα και με τον προστάτη, και αν λίγο πηγαίνεις λίγο πιστεύω. Τι γελάς, ρε Παναγία.
3: Γιατί γελάς.
0: Αλλά γιατί γελάς. Μην γελάς.
3: Έχεις κάνει εξέταση.
0: Μην γελάς. Συγγνώμη, και αν γελάσεις.
3: Ο άνθρωπος έχει κάνει.
0: Λίγο, Γιώργο, και αν γελάσεις, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, μπορείς να γελάσεις λίγο έξω να βγεις σε παρακαλώ.
3: Ναι, εντάξει.
5: Φύγε λίγο έξω.
0: Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχουμε τα προβλήματα τα αισθητικής δηλειτουργίας. Το ξέρεις ότι πας να κάνεις μια εγχείρηση προστάτη, επειδή το συζήτησε λίγο κάποια στιγμή και λέει ο γιατρός να υπάρχει περίπτωση να κάνουμε προστάτη, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μην υπάρχει πλέον αισθητική λειτουργία.
3: Καθόλου μηδέν.
0: Καθόλου μηδέν, ναι. Θέλω να πω λοιπόν.
3: Και δεν σώζεται αυτό μετά.
0: Όχι, δεν σώζεται. Υπάρχει πρόβλημα να κάνει την εγχείρηση προστάτη για να σωθεί από τον προστάτη και να έχει πρόβλημα μετά με τη στήση. Αυτό λοιπόν τι κάνει. Δηλαδή πα με αυτό το πράγμα. Μπορεί να οι γιατροί να σου το πούνε. Ότι το λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μετά μπορεί να υπάρξει πρόβλημα αισθητική λειτουργία.
3: Γόρι μου. Είπε, ναι. Απάντησε κάνεις, λοιπόν, ο Γιώργος.
0: Άλλο θέλω να πω.
3: Και σου είπε.
0: Και μετά άλλο θέμα. Ναι. Δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Δεν πάει καλά η δουλειά σου. Mm. Πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Mm. Χρειάζεσαι βοήθεια. Διάφορα άλλα θέματα.
3: Σου απάντησε πω, δηλαδή, ο Γιώργος πριν.
0: Επειδή μου λέει αυτό. Η Θάλια για την κλιμακτήριο, πόσα προβλήματα έχουν οι άντρες από κάποια ηλικία και μετά.
3: Καλά,
0: για το
3: συμφωνώ
0: θέμα
3: απόλυτα σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκας και άντρα, εσύ, η Θάλια μου. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκα. Και ο ένας και ο άλλος μπορεί να έχει. Αλλά σου λέει ότι αν υπάρχει ακόμα έλξη, το θέμα είναι να μην χαθεί η έλξη.
0: Διέκοψα εγώ. Θάλια, για συνέχιση, συγγνώμη.
4: Λοιπόν, όπως έλεγα, επειδή οι γυναίκες περνάμε και μια κλιμακτήριο και οι άντρες περνάνε, okay, δεν αντιλέγω σε αυτό που λες, Γρηγόρη. Εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα, επειδή είμαι γυναίκα, αντέχει. Ναι. Ο άντρας δεν γνωρίζω αν αντέχει.
0: Ναι, μην το λες εγώ έτσι όπως είδα τον εαυτό μου, που ενώ κάποτε ήμουν ζωηρούλης και
4: δηλαδή, η γυναίκα μπορεί να αντέξει και ένα χρόνο χωρίς σεξ.
0: Θάλια μου, έτσι όπως έχω γίνει και εγώ πλέον που μεγαλώνω, πάλι ξαναλέω, βλέπω τον εαυτό μου ότι και εγώ αντέχω πολύ άνετα. Δηλαδή πιο πολύ με ενδιαφέρει να είναι καλό άνθρωπος μου παρά να πάω. Παρά να κάνω έτσι σεξ μόνο και μόνο για να το κάνω, μόνο και μόνο για να πω ότι το έκανα. Εγώ προσωπικά, έτσι, συγγνώμη που το λέω τώρα και ακούγεται.
4: Συμφωνώ.
0: Δεν υπήρξα τέλειος άνθρωπος. Έχω απατήσει, έχω κάνει χιλιάδες λάθη, με έχουν απατήσει, όλα έχουν συμβεί. Θέλω να σου πω ότι απλά μεγαλώνοντας αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο το σεξ. Δεν με ενδιαφέρει πια μόνο το σεξ. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου παρά το σεξ.
4: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Αυτό.
4: Δηλαδή αυτό που λες τώρα, θα πιάσω παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι οι οποίοι είναι 70 χρονών.
0: Ναι.
4: Ωραία, 65 με 70. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κάποιο θέμα και δεν κάνουν καθόλου, τι γίνεται, χωρίζουνε?
5: Όχι καλέ, δεν χωρίζουν. Δεν χωρίζουνε, όχι.
3: Καλά, τώρα και εσύ μιλάς για τα 70.
5: Εγώ λέω.
0: Εδώ μιλάμε για το 50-55, θα λέμε εκεί πέρα. Ξέρεις, ενώ κάτι ηλικίες 50-52.
3: Στα prime.
0: Εκεί που είσαι,
4: Γρηγόρη. 50-55, Γρηγόρη, όταν ένα ζευγάρι 50-55 δεν κάνει καθόλου, μα καθόλου, σημαίνει ότι ο ένας από τους δύο έχει φύγει από τη σχέση.
0: Έχει παράλληλη σχέση.
3: Έχει φύγει
0: από τη σχέση, ναι. Όχι, εδώ μιλάμε για θέμα υγείας. Εδώ μιλάμε για θέμα υγείας.
5: Εδώ μιλάμε για θέμα υγείας.
3: Ξαναπάμε πάλι το ίδιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η διαδικασία του σεξ δεν είναι μόνο η δίσδυση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τον άνθρωπό σου για να είστε και οι δύο ικανοποιημένοι.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αν και αυτά δεν τα κάνεις, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Καταλάβατε πάρα πολύ καλά. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Το να μην μπορείς ένα χρονικό διάστημα να σου σηκωθεί το τσουτσούνι, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά κάνεις κάτι όμως με τον άνθρωπό σου.
4: Ναι, συμφωνώ. Λέω,
3: έτσι είναι, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα. Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Φιλιά.
0: Καλό μήνα, φιλιά και πολλά.
4: Φιλιά.
0: Θα βγάλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο.
5: Σε έχει ερεθίσει αυτό το θέμα.
0: Οι απόψεις δίστανται. Ναι, με έχει ερεθίσει γιατί έχοντας προστάτη.
3: Όπως τι, όπως να σου πω. Γιατί το αποκαλείς Παναγή,
0: ξανακάνω κουβέντα και μην γελάσει.
3: Τι ζεις.
0: Έχοντας πρόβλημα με τον προστάτη μου.
3: Ναι.
0: Ήρθα αντιμέτωπο στα 50 μου χρόνια.
3: Ωραία.
0: Με τη συζήτηση για τον γιατρό, ευτυχώς μέσω σε ένας άλλος γιατρός.
3: Okay.
0: Γιατί αν άκουγα τον πρώτο γιατρό, μπορεί να είχα κάνει την επέμβαση τώρα και ουσιαστικά έμπαινα σε μια διαδικασία ενώ δεν χρειαζόταν τελικά να κάνω. Γι' αυτό λέω πάντα, και ας μείνουμε και κάπου σε αυτό, πάρτε απόψεις 2 και 3 φορές πριν κάνετε μια εγχείρηση και 4. Μην το φοβάστε να πάτε να ρωτήσετε 2-3 γιατρούς. Εμένα μέσωσε ένας, θα σου πω και ο Σωτήρης ο Χαραμόκλης, έτσι που είχα σχέση, να τον έχει ο Θεός τόσο καλά, που σε κάποιον άλλον που πήγα ήθελα να με βάλει στο χειρουργείο, και ο σωτήρης μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και έχουν περάσει ακριβώς 2-3 χρόνια και δόξα τω Θεώ πάρα πολύ καλά. Θα είχα μπει σε μια διαδικασία που μου είπε αυτός ότι υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Αν λοιπόν εγώ κάνοντας αυτή την επέμβαση είχα πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας και γινόταν αυτό στα 51 μου. Τι θα γινόταν με την Άνση?
1: Θα σε χώριζε.
0: Βλέπεις?
1: Ναι.
0: Βλέπεις τι μου λες?
5: Άρα, λοιπόν, για
0: να, μην το γελάς. Και να, με χώρω. Θα μπορούσα να την καταλάβω. Να μου πείτε εγώ γρήγορα στα 51 μου, έως στα 48-47 που είναι η Άνση, θα έχω όλη τη φάση να θέλω να ζήσω τη ζωή μου έτσι. Θα το καταλάβαινα. Εγώ θα μπαίνα σε ένα λόγιο όμως να έλεγα τελικά με αγαπούσε, δεν με αγάπησε, ήθελε μόνο το σεξ. Θέλω να σου πω ότι σε μια στιγμή μέσα, και στο λέω επειδή το ζεις από τον προστάτη, γίνονται όλα.
5: Σε ήθελα μόνο για το σεξ.
1: Μωρή, το ήθελες μόνο για το σεξ.
0: Μην γελάς, πάρτε λίγο σοβαρά. Υπάρχουν και σοβαρά θέματα.
1: Θέλω να σκεφτώ.
0: Λέω, το αντιμετώπισα.
1: Σαν μηχανή του σεξ.
0: Εδώ σου μιλάω, Παναγή. Ναι, το αντιμετώπισα εγώ ο ίδιος λοιπόν απέναντι από ένα γιατρό.
1: Ναι.
0: Τι θες να πω δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή? Εσύ μου λες για τα μακρινά. Να, στα 51 με αντιμετώπισε ένα τέτοιο πρόβλημα. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος? Φεύγει, κάθεται.
1: Κάθεται, μωρέ Γρήγορη.
0: Κάθεται.
1: Ναι, και το βρίσκεται κάπως
5: αλλιώς. Όχι, Παναγία, εγώ τον ήθελα μόνο για το σεξ.
0: Μάλιστα, για πάμε σε μια τελευταία της
1: εποχής. Και Ποσειδονής
0: τον βλέπετε. Εντάξει, εσείς γελάτε. Εύχομαι να μην σας συμβεί ποτέ, όμως, γιατί το κάνετε όλο στην πλάκα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Την εκπομπή, όλα για την υγεία μου με τον Γρηγόρη Κεφαλογιάννη.
0: Ωραία, πάμε μια τελευταία γραμμή να ακούσουμε, παιδιά, αν θέλετε να πείτε κάτι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.
6: Θα μας
0: επιτρέψετε
6: να μην
0: πω όνομα. Ναι,
1: δεν πειράζει. Κάνε ένα. Πείτε ένα ψεύτικο να σας φωνάξουμε.
0: Άνθρωπο να μιλήσει.
6: Πείτε Ριχάρδος. Αντώνης.
1: Αντώνης, ωραία.
6: Λοιπόν, θα απαντήσω στην Παναγή τα χτεσινά του, γιατί σας ακούω χρονιά.
1: Δεν σας ακούω καλά, έχετε ανοιχτή ακροασή.
6: Εγώ είμαι στη δουλειά, να έχω λίγο φασαρία.
1: Ναι, δεν σας ακούμε καλά, αλλά θα προσπαθήσουμε.
6: Ναι, με συγχωρείτε. Είμαι 33 χρονών.
1: Ωραία.
6: Είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, έχουμε δύο παιδάκια.
0: Να σας ζήσουν.
1: Να σας ζήσουν.
6: Αφού κάναμε την προσπάθεια για δεύτερο, δυστυχώς χάσαμε ένα παιδάκι. Η γυναίκα μου από εκεί και πέρα, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, έτσι, όλα καλά. Δεν ήθελε να ακούσει ούτε καν για τίποτα το παραμικρό. Για δύο χρόνια αυτή την κατάσταση. Σαφώς και δεν τη χώρεσα, σαφώς και δεν έφυγα, σαφώς και δεν κεράτωσα, σαφώς και δεν ψάχνει για παραβέρα. Μετά από 4 χρόνια, και αφού ήρθε και το δεύτερο παιδάκι εννοείται, έπαθα ένα θέμα υγείας εγώ και βρέθηκα διαβητικός με διαβήτη τύπο 2.
1: Μάλιστα.
6: Δυστυχώς τα χάπια με επηρέασαν, χωρίς να πω λεπτομέρειες. Εκεί είχα εγώ το πρόβλημα. Και για 1,5 περίπου χρόνο ήμουν σε μια περίπου όπως ο Γρηγόρης. Ένας γιατρός έλεγε κάνει χειρουργείο, ένας γιατρός έλεγε πάρε χάπια, ένας γιατρός κόψε τα όλα. Με μέρη με προσπάθεια, συζήτηση και κατανόηση πέρασαν περίπου 7 χρόνια με προβλήματα.
1: 7 χρόνια λες?
6: 7 χρόνια, ναι.
1: Okay.
6: Και από τις δύο πλευρές. Χωρίς τίποτα. Είμαι 33. Ούτε 50.
1: Είσαι τώρα 33.
0: Τώρα, μιλάνε δηλαδή από τα 20 τόσο. Okay.
1: Άρα από τα 20
5: γιατί,
1: τόσο, αυτό που λέει ο Γρηγόρης.
5: Και αγόρια που στα 25 τους είχαν θέμα προστάτη.
1: Okay.
6: Λοιπόν, μου προτείνανε κάτι χάπια στην Διάγκρα, κάτι πιο ήπια κτλ.
0: Τα
6: οποία όμως κάποιοι λέγανε ότι στην πορεία μπορεί να διατηρηθεί το πρόβλημα, αλλά ο οργανισμός να έχει συνηθίσει τα χάπια και πλέον να τα απαιτεί.
5: Εσείς τα πήρατε τα χάπια?
6: Ευτυχώς όχι.
1: Αντώνη μου, εγώ να σου απαντήσω, επειδή αναφέρθηκε σε μένα στην αρχή. Από χθες ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος ότι εννοείται ότι αν υπάρχει θέμα υγείας ή κάποιο τόσο σοβαρό ψυχολογικό όσο αυτό που πέρασε η σύζυγός σου, δεν το συζητάμε. Είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Εγώ
6: απάντησα σε ένα προσωπικά, εντελώς φιλικά πάντα, έτσι.
1: Εννοείται.
6: Απάντησα σε εσένα γιατί μίλησε για τον νεαρό της ηλικίας. Εχθές. Καταλαβές. Και δεν είναι νέος άνθρωπος, δεν θα κάνω σεξ. Ναι, δεν θα κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Από τον άνθρωπό μου ήταν εκεί. Βασικά ήμουν.
1: Ναι, βρε Αντώνη μου, γιατί όμως υπάρχει κάποιος λόγος που το ξέρεις. Γιατί εχθές η περίπτωση ήταν ότι έτσι απλά δεν γουστάρει.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Σταμάτησε το λόγο.
6: Όχι, χθες είπα και τα δύο.
0: Τι σταμάτησε, δεν σταμάτησε.
6: Εδώ μιλάμε, η γυναίκα έφερε παιδί και δεν είχε θέμα υγείας κανένα. Ήταν όλα κανονικά.
1: Είχε πάρα πολύ σημαντικό θέμα υγείας, Αντώνη μου, καλέ, και ήταν ψυχολογικό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα υγείας αυτό το ψυχολογικό. Και αν αυτό το γνωρίζεις, θεωρείται θέμα υγείας αυτό και εννοείται ότι είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Δεν το συζητάμε.
6: Πάντως,
0: εγώ Αντώνη, θέλω να σου πω σε ευχαριστώ. Άκου να σου πω λίγο, Αντώνη, η άποψή μου και γιατί πρέπει να κλείσουμε και σιγά-σιγά. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας λες τη δικιά σου την ιστορία. Σε έναν κόσμο που το σεξ έχει τόσο πολύ πλέον αρρωστήσει τους ανθρώπους, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και στις ταινίες τις αισθησιακές προσπαθούν να κάνουν ένα κάρο ανομαλίες, γιατί πλέον δεν ευχαριστιέται με τίποτα ο άνθρωπος. Και αλήθεια το λέω, θα πέσει φωτιά να μας κάψει από το ωραίο το σεξ, το απλό που ήταν ο άνθρωπος πλέον δεν ευχαριστιέται με τίποτα και πάντα ψάχνει. Χαίρομαι, καταρχάς. Εύχομαι παραστικά και εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σας και στην οικογένειά σας. Χαίρομαι για ένα μήνυμα που στέλνουμε, έτσι μεγαλώνοντας. Δεν ξέρω αν θα έλεγα τα ίδια στα 30, μην το παίζω και Άγιος. Αλλά μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος και από το σεξ και από όλα αυτά τα πράγματα. Που ουσιαστικά τα σέβομαι, τα εκτιμώ, τα έκανα, τα θέλω, ναι. Αλλά αν με ρωτήσει σεξ ή άνθρωπος, θα κρατήσω τον άνθρωπο πια στα 52 μου χρόνια. Αυτό λέω εγώ.
6: Γρηγόρη, σαν άνθρωπος δεν μ' αρέσει να κρίνω. Καθόλου. Δεν μου άρεσε ποτέ κάνεις, γιατί δεν θέλουν να με κρίνουν. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε η άποψη του προηγούμενου φίλου. Σεβαστή ναι μεν, αλλά δεν θα μου άρεσε καθόλου και δεν το δέχομαι με τίποτα.
1: Ποιο δηλαδή, σκέλος, ποιο σκέλος. Λες,
0: ότι αν πάει γυναίκα...
6: Είπε ένας φίλος πριν μου πήρε τηλέφωνο ότι αν εγώ είχα πρόβλημα σαν άντρας, θα δεχόμουν να πάει η γυναίκα μου με έναν άλλον άντρα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα είμαι στο σπίτι, τρώμε μηγανό. Και θα έρθει στο σπίτι και θα λέει: Πω, αγάπη μου, σήμερα πήγαμε τον μπάμπι.
0: Όχι, καλά, δεν θα στο λέει. Δεν θα στο πει. Δεν θα στο έλεγε ποτέ. Δεν θα στο πει.
6: Ναι, σκέψου του σαν άντρα όμω στο σπίτι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Πολύ δύσκολο. Απλά και, και να σου πω κάτι. Και αν κάποια στιγμή είναι δικό σου το πρόβλημα, γι' αυτό το άνοιξε αυτό το θέμα. Αν είναι δικό σου το πρόβλημα και έχει να κάνει 2 και 3 και 4 χρόνια σεξ με τη γυναίκα σου, δεν περνάει από το μυαλό σου, βρεμπά και κάνει τίποτα άλλο κάπου, γιατί. Μπορεί να το κάνει γιατί το έχει ανάγκη το σώμα της ή το έχει ανάγκη το μυαλό της. Αυτή η σκέψη περνάει. Δεν γίνεται να μην περάσει
6: μετά
0: από ένα.
6: Μετά χρόνια προβλημάτων, όλοι, Γρηγόρη μου.
0: Είναι υπέροχο αυτό που λες. Είναι υπέροχο. Αντώνη, είναι υπέροχο. Μαγικό. Και μπράβο. Αλήθεια το λέω.
6: Γι' αυτό έχουμε χάσει κάτι. Έχουμε σεβασμό.
0: Ακριβώς.
6: Γι' αυτό γέμισαμε να διαζύει, γι' αυτό γέμισαμε ψυχολογικά.
0: Όπως το λες. Γι' αυτό και λέω θα πέσει φωτιά να μας κάψει πια. Αυτό. Περάσαμε αυτή την υπερβολή, την τρέλα πια με το σεξ και το σεξ και το σεξ και το σεξ. Αυτό.
6: Δηλαδή,
0: αυτό σου λέω πλέον στα 52 μου θα ήθελα.
6: Τι όμως σε διακόπτω. Οι γονείς του παππούδες μας ήσαν Καναδάς, ήσαν Αυστραλίες, ήσαν Γερμανίες, ήσαν καράβια. Και η γυναίκα έμενε πίσω και πρώτη οικογένεια και κράταγε η οικογένεια. Στήλος, κολόνα. Και ο άντρας έτρεχε για μεροκάμα το παραπέρα.
0: Συμφωνώ.
6: Δηλαδή εκεί τι έπρεπε να γίνει.
0: Γι' αυτό
6: να γυρίσουν τα βοράμια και τα ρέματα και.
0: Γι' αυτό το λατρεύω. Μα αρρωστήσαμε με αυτό το πράγμα με το σεξ. Αρρώστησε, έφυγε, πήγε στην υπερβολή του και χάσαμε και την ουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Είναι γενικό του κακό, Γρηγόρη μου.
0: Ναι.
6: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, υγεία, εύχομαι καλή δύναμη στη ζωή σα να πάνε όλα καλά. Αντώνη, υγεία στα παιδάκια σα. Να είναι καλά, γεια χαρά.
7: Σφαίρα 96,6. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Ωχ, σωστήρα, έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρωμανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
11: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
12: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Effort Design, παιδιά. Ξεκίνησε αυτό ο μήνα. Τέλο του μήνα, δώρο επιταγή 2.000 ευρώ. Και σήμερα μου είπε Νάνση, η κοπέλα που πήρε το σαλόνι.
1: Το έχω ανεβάσει story στο προφίλ μου στον Νάνση Αντωνίου.
0: Ήταν 8.000 ή 6.000 το σαλόνι που είχαμε κάνει. Νομίζω ή 6.000-8.000. Και η κοπέλα που το πήρε, το ανέβασε, το έβαλε στο σπίτι τη. Δεν νομίζω 6.000-8.000 ήταν, παιδιά. Νομίζω 6.000 πρέπει να ήταν.
2: Ωραία, φίλε, τι κάνατε να είναι αυτή.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Νάνση Αντωνίου, μπείτε λίγο στο Instagram όσοι έχετε, να δείτε λίγο το καναπέ.
1: Τι δώσαμε στο giveaway.
0: Ναι, είχαμε δώσει το giveaway.
2: Ένα και τέτοιο για την Κεφαλονιά δεν μπορούν να μου φτιάξουν και εμένα.
1: Μπορούν, τα μπορούν, πάντα.
0: Να κάνεις εκεί πέρα, να πας εκεί να μιλήσεις με τους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι στο Περιστέρι. Δεν έχουν showroom. Πηγαίνετε, κάνετε ένα ραντεβού, τα βλέπετε όλα σε υπολογιστή. Το σπίτι σας, αν θέλετε, το κάνετε τη το και βάζουν μέσα τα έπιπλα που θέλετε. Ό,τι φανταστείτε, ό,τι δείτε σε ταινία, σε φωτογραφία, τα φτιάχνουν όλα ανάλογα με τα βαλάντια σας. Μην μπείτε στη διαδικασία να παραγγείλετε έπιπλα, αν δεν κάνετε μια βόλτα μετά από τα παιδιά. Μια φοβερή ομάδα νεανική, όλοι με καινούργιες ιδέες, με επαγγελματίες διακοσμητές που κάνουν καταπληκτική δουλειά. Effort Design, www.effortdesign.com ή μπείτε στο Instagram, παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα Design, να δείτε και πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους από αυτή τη χώρα, ηθοποιούς, τραγουδιστές, πάρα πολύ διάσημους που διαλέγουν Effort Design για πολύ συγκεκριμένους λόγους. 6936-10-10-22 για την κλήρωση τέλος του μηνός.
3: Το ΔΕΗ 3x3, 3x3 βασικά, street basketball, έρχεται στην Αθήνα στις 3 και στις 4 Οκτωβρίου για το τελευταίο μεγάλο μπασκετικό διήμερο της φετινής σεζόν. Η Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα η οδή Κώστα Βάρναλη και παλαιών πατρών Γερμανού μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο δράση, ενέργεια και μοναδικές μπασκετικές στιγμές. Μικρή και μεγάλη θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε συναπαστικούς αγώνες και να ζήσετε από κοντά τη δυναμική του 3x3 με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game. Η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση και την επαφή με το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Μια γλυκιά καλημέρα και στον Χρήστο τον Κούτρα που μας ακούει. Και να σας πω ότι με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
3: Όπως είναι γνωστό, η διάθεση για γλυκό δεν κοιτάζει ώρα. Φαντάσου λοιπόν ένα ντουλάπι γεμάτο λιχουδιές για κάθε στιγμή της ημέρας και κάθε όρεξη. Τώρα το κάνεις πραγματικότητα γιατί στα Lidl θα βρεις όλη τη γλυκιά σειρά φαβορίνα με αλμύρα, σπέκουλους, μπισκότα σε πολλές ξεχωριστές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, σοκολατένια τρουφάκια, σοκολατένια νομίσματα και πολλά πολλά άλλα για να γεμίσεις όλα τα ντουλάπια πάντα στις πιο γλυκές τιμές Lidl γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, δεν θα παίξουμε φακέλους, όχι φακέλους πώς το λένε, beat the bomb σήμερα, γιατί βρήκα ένα ωραίο από το The Big
2: Farces. Δεν θα κάνουμε σήμερα.
0: Όχι, δεν κάνουμε σήμερα γιατί έχουμε το Σφαίρα Κούριερ. Εντάξει. Okay. Αύριο που θα είσαστε λογικά οι δυο σας με τον Γιώργο έχετε να κάνετε.
3: Θα λυσάξουμε αύριο.
0: Θα λυσάξετε. Λοιπόν, The Big Greek Quiz από το Instagram που είχε κάτι πάρα πολύ ωραία. Είχε από πού βγήκανε διάφορες παροιμίες που λέμε. Πώς βγήκανε.
3: Πώς βγήκανε.
0: Λέμε πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του.
1: Ναι.
0: Από πού βγήκε.
2: Αυτό μας πει ο Γιώργος. Γιατί τα έχει πληρώσει όντως.
3: Όχι, ήταν τέτοιο.
0: Ήταν ανταλλακτικό. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πώς βγήκε αυτή η φράση. Το έχεις πει ποτέ. Δεν συμπούμε πλήρωσα τα μαλλιά της κεφαλής μου. Πριν από τον 19ο αιώνα, οι φόροι που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολύ και συχνά δυσβάσταχτοι. Από φόρους για την περιουσία και την οικογένεια μέχρι διάφορες έκτακτες επιβαρύνσεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, υπήρχε ακόμη και φόρος για όσους διατηρούσαν μακριά μαλλιά.
3: Να πάντε!
0: Επί τουρκοκρατίας μπορεί να ανοίγεις μακριά μαλλιά, πλήρωνες φόρο. Αυτή η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση. Όχι, για τους άντρες λογικά λέει. Η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα όταν κάποιος αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Το λέμε, αλλά από πού βγήκε αυτή η φράση.
1: Από πού.
0: Οι ενετοί χρησιμοποιούσαν μεγάλα ξύλινα μεταγωγικά πλοία που λόγω του σχήματός τους οι Έλληνες αποκαλούσαν αχλάδες. Πίσω τους έσαιρναν συχνά ένα μικρότερο καράβι γεμάτο όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όταν οι νησιώτες έβλεπαν μια αχλάδα με την ουρά, καταλάβαιναν ότι πλησίαζε στρατός. Και λέγανε, η ουρά λοιπόν φαινόταν, έδειχνε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ότι θα γινόταν φάση, θα γινόταν φασαρία, θα γινόταν πόλεμος.
2: Οπότε πίσω
0: και λέγανε,
2: αχλάδα.
0: Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή τη βλέπουμε την αχλάδα, αλλά τελικά το κακό έρχεται, δηλαδή θα δεις τι έχει να γίνει. Καταλαβες. Οπότε από εκεί βγήκε αυτή η φράση. Του έψησε το ψάρι στα χείλη. Το έχεις πει και αυτό. Όλα τα έχουμε πει.
3: Φυσικά.
2: Άπειρες φορές.
0: Στα Βυζαντινά
2: Με μοναστήρια. Σένα το λέω συνήθως, που μου το έχεις ψήσει όντως.
0: Στα βυζαντινά μοναστήρια, καταρχάς αφιερωμένο στην νησιώτησα. Στα βυζαντινά μοναστήρια η νηστεία της Αρακοστής τηρούνταν πολύ αυστηρά και όποιος την παραβίαζε μπορούσε να τιμωρηθεί σκληρά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, ονόματι Μεθόδιος, πιάστηκε να τηγανίζει κρυφά ψάρια. Η τιμωρία του ήταν φρικτή. Του έβαλαν αναμένα κάρβουνα στο στόμα και πάνω του ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Από αυτή τη μακάβρια ιστορία γεννήθηκε αυτή η φράση: του ψήσαν το ψάρι στα χείλη.
2: Άκου τώρα.
0: Ψηθεί. Από αυτή τη μακάβρια ιστορία γεννήθηκε αυτή η φράση: του ψήσαν το ψάρι στα χείλη.
2: Άκου τώρα. Από εκεί

0: Ακούσαν τι καπνοφουμάρι εδώ για να μάθουν τι είδους νοικοκυριό είχαν μπροστά τους και να υπολογίσουν ανάλογα το φόρο. Δηλαδή είναι, το σπίτι αυτό είναι καλά οικονομικά ή όχι. Έχω ακόμα ένα, νομίζω και είναι το τελευταίο. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Το έχετε ακούσει αυτό?
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Γύρω στο 1830, στο άστρο Κινουρίας, εμφανίστηκε ένας παράξενος άνδρας που ισχυριζόταν πως ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και πως μπορούσε να θεραπεύσει τους αρρώστους. Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα και άνθρωποι με κάθε λογική παθήση άρχισαν να καταφθάνουν από διάφορα μέρη ελπίζοντας ένα θαύμα. Ήταν μάλιστα τόσο πολύ που η εικόνα των αρρώστων και αναπήρων που κατευθυνόταν όλοι προς το ίδιο μέρος έμεινε στη λαϊκή παράδοση. Ότι δηλαδή άρχισε να λένε ότι κάποιος κάνει θαύματα εκεί πέρα και άρχισαν να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Και βγήκε η φράση
2: κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Αυτές είναι οι φράσεις που λέμε καθημερινότητα, αλλά καμιά φορά ποτέ δεν ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο τις λέμε.
3: Ακόμα καλοκαίρι, Οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: ωραία νέα που έτσι με αρέσει να τα λέω, γιατί είναι τα ευχάριστα νέα που κάποιος μπορεί να ακούσει εδώ, πολιτικός ή κάποιος άνθρωπος, και να κλέψει μέσα εισαγωγικά την ωραία ιδέα. Η Νότια Κορέα ξεκίνησε νυχτερινά λεωφορεία αποκλειστικά για γυναίκες, ώστε να επιστρέφουν σπίτι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι λεωφορεία που γράφει μόνο για γυναίκες, μπαίνουν μέσα το βράδυ για να νιώθουν ασφάλεια και έχει μέσα και.
1: Πόσο υποτιμητικό είναι αυτό για τους άντρες?
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί έχετε καταλάβει ότι η γυναίκα φοβάται τον άντρα πάντα,
0: ναι,
1: όπου και αν είμαστε, ό,τι και να κάνουμε. Πόσο
0: δίκιο.
1: Υποτιμητικό είναι για τους άνδρες να υπάρχει ένα λεωφορείο που να είναι μόνο για γυναίκες.
0: Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Είναι ξεφθυλιστικό, αλλά βλέπεις ότι έτσι όπως αυτό που κάνουν οι άντρες, και που ακόμα δεν έχω τι να σου πω.
1: Δίκιο, αν ήμουν άντρα.
0: Προσωπώ το ανδρικό φίλο.
1: Αν ήμουν άντρας,
0: ναι,
1: θα έκανα τα πάντα για να μην υπάρχει αυτό το λεωφορείο.
0: Συμφωνώ. Αλλά βλέπεις ότι έχει τέτοια άτομα, τέτοια. Τι να πω τώρα. Έχεις δίκιο, όπως το λες, σαν γυναίκα.
1: Μα σας το έχω ξαναπεί, γιατί είσαστε και άντρες και μεγαλώνετε και κορίτσια, π.χ. ο Γιώργος. Τι έχει να φοβάται
0: αλλά
1: μια γυναίκα.
0: Μεγαλώνουμε αγόρια.
1: Τι έχει να φοβάται μια γυναίκα όταν κυκλοφορεί μόνη της αργά 3 η ώρα και 2 η ώρα το βράδυ.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά.
1: Τους άντρες. Υπάρχει κάτι άλλο να φοβηθεί? Από τι θα φοβόσασταν?
0: Τίποτα άλλο από αυτό, όπως το λες.
1: Δεν είναι τραγικό αυτό να το συζητάμε το 2026?
0: Τραγικότατο. Έχεις δίκιο.
2: Γι' αυτό λόγω μυϊκής δύναμης, έτσι.
0: Δεν ξέρω μόνο.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Κάνω
2: λάθος.
0: Ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, να μεγαλώνεις ένα κορίτσι όλη τη ζωή και λέω οτιδήποτε άλλο. Και να έρχεται ο καθένας. Και να έρχεται ο καθένας τώρα και να χτυπάει, να κάνει, να ράνει, να φτιάχνει. Τι είναι αυτό που. Με ποιο δικαίωμα, μαλάκα, εσύ πας και αγγίζεις έναν άλλον άνθρωπο? Επειδή σου είπε να χωρίσει ή επειδή οτιδήποτε άλλο. Μην ανοίξει το αυτοκίνητο.
1: Όχι, επειδή θέλεις απλά να τον αρπάξει.

0: ναι, σε εκείνη την ώρα.
1: Ναι, τίποτα άλλο. Έχεις δίκιο. Αλλά σου λέω τώρα τι γίνεται. Το λέω για προστασία. Η Φλόριντα απαγορεύει σε καταδικασμένους για κακοποίηση ζώων να μην έχουν ποτέ ξανά στη ζωή τους κατοικίδια.
2: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
1: Διότι, βέβαια υπάρχει και ο έλεγχος εκεί, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει έλεγχος σε τίποτα. Δεν υπάρχει στους ανθρώπους έλεγχος.
2: Εντάξει, αν υπάρξει καταγγελία, υπάρχει και εδώ έλεγχος.
1: Άσε ρε Παναγία, πάνε μια φορά, δύο. Άσε τώρα, δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω σε οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Άστα. Λοιπόν, τα πάντα σας είπα ότι πλέον δεν θεωρούνται είδος προς εξαφάνιση. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Η Ινδονησία απαγόρευσε ευτυχώς πια, επειδή πάρα πολύ έβλεπα ότι πηγαίνατε στην Ινδονησία και στέλνατε, βάζατε φωτογραφίες.
2: Θέλω να δώσω ένα λεπτάκι που σε διακόπτω, συγγνώμη, μία απάντηση στον Άκη. Άκη μου, διαφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και τους Έλληνες φοβούνται και όλους τους φοβούνται οι γυναίκες. Δεν φοβούνται μόνο τους ξένους.
1: Συμφωνώ, εννοείται. Γιατί
0: λίγοι. Ξεκάθαρο αυτό.
1: Γιατί μην το ρίξουμε μόνο στους ξένους.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, η Ινδονησία απαγόρευσε επίσημα τις βόλτες με ελέφαντες σε όλη τη χώρα. Θυμάσαι που πηγαίνει στην Ινδονησία και έβγαινε όλοι σαν ελέφαντα πάνω και πήγαινε φωτογραφία. Ούτε νοιαζόταν άμα το πεζό δεν ήταν καλά. Ούτε
3: τώρα, μόνο και μόνο. Δεν του βγάζουν βόλτα πια.
1: Του βόλτα του βγάζουν, αλλά απαγορεύεται να κάνει που ανέβαινε μαζί του. Είναι μια μεγάλη νίκη για την ευημερία των ζώων και τον ηθικό. Άκου λίγο. Ηθικό τουρισμό. Τη φράση την έχετε ξανακούσει.
3: Ηθικό τουρισμό.
1: Ηθικό τουρισμό, φίλε.
3: Εξαιρετικό είναι αυτό, παιδιά.
1: Στην Ταϊλάνδη πλέον αντικαθιστούν τις πλαστικές συσκευασίες με φύλλα από μπανάνα.
3: Μπράβο, ρε.
1: Φίλε, κάνουν μία πολύ ωραία. Παίρνουν τις μπανανές που είναι τεράστια φύλλα και που δεν τα χρειάζονται.
2: Σενώνουν και τις κάνουν τσάντες.
1: Κάνουν μια τσάντα και βάζουν μέσα στην τσάντα για να μην βάζουν πλαστικά.
3: Παιδιά, επειδή είχα την τύχη να ζήσω 8 χρόνια σε ένα τέτοιο εξωτικό μέρος, δηλαδή πρέπει να προστατεύσουν αυτό το φυσικό πλούτο. Να μην το ξεπουλάνε δηλαδή για χάρη των τουριστών από την Ευρώπη, από την Αμερική και τα λοιπά, να τους κάνουν τα χατήρια. Πρέπει να κρατήσουν το χρώμα.
1: Ωραία, ναι, που τα ψάχνουμε και υπάρχουν πάρα πολλά και θα μπορούσαν να γίνουν ώρες συζητήσεις και σε εκπομπές και στις ειδήσεις, αλλά τι να γίνει, τη μερίδα του Λέοντος τις παίρνουν οι κακές ειδήσεις. Γιατί έτσι για να υπάρχει φόβος, να υπάρχει μιζέρια, να υπάρχει στεναχώρια, γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιος τους βολεύει εκεί πέρα πάνω, κάποιος εκεί ψηλά. Βγάλτε τα όλα τα αρνητικά και δυστυχώς κάποιοι από εσάς, συγγνώμη που το λέω, πέσατε στην παγίδα και όπου αρνητικό, όπου εκπομπή με αρνητικά, σουκ, κολλάτε και βλέπετε και ξανακολλάτε και ξαναβλέπετε. Και αντί να κοιτάτε λίγο, να γελάσετε και λίγο να χαρείτε και να πάμε να αλλάξουμε αυτή τη ζωή, έχετε πέσει σε αυτή την παγίδα. Εύχομαι όσοι έχετε πέσει, δεν είναι όλοι, σιγά σιγά να βγείτε και να ψάξετε να βρίσκετε χαρούμενα πράγματα, ωραία, και να γελάτε και να περνάτε όμορφα.
2: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στοίχημα να επιστρέφουν με έναν νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τις δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για τον νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο ήρωες.gr. 21+ αρμόδιος διευθυντής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Παναγή, αύριο, σε παρακαλώ, θα πάρεις τον Κάρο τηλέφωνο.
2: Ωραία.
1: Για να δώσει αυτό το δώρο που θα κληρώσουμε τέλος του μήνα, τέλος του Οκτώβρη.
2: Βεβαίως.
1: Οπότε 69 36 10 10 22 στείλτε όνομα Κάρος για να πάρει μια γυναίκα ένα δώρο που θα μας πει αύριο ο Κάρος. Θέλω να σας πω ότι μετά από τα 3 βραβεία του Κάρου γίνεται ένας πανικός. Έρχονται μέχρι και από το εξωτερικό. Ενώ ερχόντουσαν μόνο για μπαλαγιά, τώρα έρχονται για να γνωρίσουν από το εξωτερικό άνθρωποι ποιος είναι ο Κάρος που 3 χρόνια πήρε σερή το καλύτερο βραβείο κομωτή και από τους Έλληνες και από ξένους κομωτές. Δηλαδή πλέον έρχονται άνθρωποι που μάθανε για τις βραβεύσεις και για το 3. Ένας άνθρωπος μπήκε στο Hall of Fame των κομωτών για να το γνωρίσουν από κοντά. Αυτή είναι η επιτυχία του Κάρου. Μείνει υπέροχος. Αύριο θα μιλήσει με τον Παναγί για να μάθει για το δώρο. 69, 36, 10, 10, 22, Γκάρος και ονοματεπώνυμο. Πάμε σε διαφημίσεις, έρχεται Σφαίρα Courier, μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές της εκπομπής μας όλη την εβδομάδα.
4: Πάμε σε Ray και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς. Μην το χάσεις. στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
0: Με 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
8: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
9: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Σφαίρα 96,6.

Mark Ronson με Ράια, το αγαπημένο τραγούδι. Ράιε. Ράιε. Μάλιστα, το αγαπημένο τραγούδι δικό μου αυτή την εποχή. Σουζάν. Εντάξει, κάτι από τα παλιά, με λίγο κάτι από τα καινούργια.

0: Και να μην γυρίσω πίσω μου να κοιτάξω.
1: Α, δεν θα γυρίσεις.
0: Όχι, δεν γυρίσω φίλε πίσω.
2: Όχι, μπορεί. Μπορεί και να κλάσει. Θα δούμε τι θα κάνει.
0: Δεν υπάρχουν τραγούδια που γυρνάς πίσω και κοιτάς.
2: Ναι.
0: Γιατί αναπολύς ταξίδια που λες πάω και δεν γυρίζω πίσω. Μην κοιτάξεις.

0: Λοιπόν, φύγαμε για Σφαίρα Courier, που πραγματικά το Σφαίρα Courier έχει αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Όχι βέβαια τεράστια, αλλά και μικρές αλλαγές. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι και τεράστια. Ένα PlayStation να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού που μπορεί να πέρασε πάρα πολύ ώρα και δεν μπορούσε να τα αγοράσει. Μια βιβλιοθήκη, ένα τραπέζι που δεν μπορούσε να πάρει, ένα κρεβάτι, ένα ποδήλατο, ένα παιχνίδι. Κακώς λέω ότι δεν το άλλαξε πολύ. Μπορεί να άλλαξε και πολύ. Για ένα χρονικό διάστημα άλλαξε τη ζωή σας. Και πόσα πράγματα. Ένα λάθος έχουμε κάνει.
1: Τι λάθος κάναμε?
0: Δεν έχουμε κρατήσει όλα αυτά που έχουν γίνει σε αυτή την εκπομπή.
2: Τα έχουμε καλά.
0: Δεν τα έχουμε κρατήσει να τα έχουμε γραμμένα πόσα πράγματα πήγαν και πόσα αλλάξαν.
1: Γίνανε αθμός.
0: Αλλά τουλάχιστον ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι το βιώνουν και το ζουν και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 2-11-7-0-0-7-9-31. Πρωτού πέσει το σήμα να πει η Νάνση τι έχουμε να δώσουμε.
2: Πρωτού πέσει το σήμα, θέλω να ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ την Daily Courier, που είναι η μόνη εταιρεία courier στην Ελλάδα με τις ταχύτερες παραδόσεις πανελλαδικά, με το χαμηλότερο χρόνο απόκριση στο τηλεφωνικό κέντρο σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, με απάντηση από εξειδικευμένο εκπρόσωπο.
0: Άνθρωπο,
2: όχι, ακριβώς, όχι φωνητική πύλη, και με την υψηλότερη βαθμολογία 4,9 στο Google. Επίσημο συνεργάτη τη IAMEX στο παγκόσμιο δίκτυο αποστολών.
0: Συγγνώμη, να πούμε ότι είναι φιλοκερδός εδώ μαζί μας.
2: Ακριβώς.
0: Η Daily, και ό,τι μπορεί να βοηθήσει να στείλει, το στέλνει τζάμπα. Δεν παίρνει λεφτά.
2: Αξίζει μια δοκιμή από όλα τα e-shop της Ελλάδας που ψάχνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση για τους πελάτες τους. Εκεί θα τους βρείτε στο 216-400-2600. Daily Courier, πραγματικά τους ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας και μας βοηθούν αφιλοκερδώς. Λοιπόν, τώρα να πω
0: τι
2: ότι
0: έχουμε στην αποθήκη μας και τι ζητάει.
2: Έχουμε μια βιβλιοθήκη και ένα γραφείο ροζ παιδικά. Ο Γιώργος είναι μια παιδική κούνια λευκή. Η Σοφία μια τηλεόραση με αποκωδικοποιητή και ένα μηχάνημα για πόδια step. 4 ντετόπανα από τον Μανώλη.
0: Όποτε
2: ντετόπανα,
0: παιδιά, διατέντα πανί που έγινε πανικός με αυτά τα πανιά της τέντας.
2: Η Χριστίνα επίσης προσφέρει μια καρέκλα περιστρεφόμενη μπάνιου για αμαία. Έχουμε τη Βασούλα που ζητάει ακουστικά βαρικοΐας. Και ο Πέτρος Παπαγιάννη θέλει τη ροζ βιβλιοθήκη, αλλά περιμένουμε αν θα βρει τρόπο να την πάρει, γιατί είναι ένα μεγάλο αντικείμενο.
3: Για κατανοήσει καμένο.

0: Κούριε.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάρτε μας τηλέφωνο, ζητήστε, χαρίστε. Τι θέλετε, τι πια δεν το έχετε ανάγκη. Τι είναι αυτό που έχετε ανάγκη και δεν μπορείτε να το πάρετε. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
3: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
2: Ελευθερία από Παλαιό Φάλιρο.
0: Ελευθερία μου, χαμήλωσε μόνο λίγο το ραδιόφωνο να μας μιλάς από το τηλέφωνο για να μην μικροφωνήσει. Σ' ακούμε.
2: Καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω, είμαι χρόνια.
0: Να είστε καλά. Να είστε
2: καλά.
0: Ακούτε χρόνια την εκπομπή, ε?
2: Με 5, βέβαια.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τι θα θέλατε?
2: Να είστε καλά. Αν μπορούσατε ένα από τα τεντόπανα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είναι ακριβό και θέλω να ξαναευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο που τα κάνει δώρο. Στην αρχή δεν ήθελε και διαφήμιση. Ποιος είναι, πώς τον είπαμε?
4: Ο
0: Μανώλης. Και παρακαλώ τον Μανώλη.
4: Σωστά το λέει, κυρία Ελευθερία.
0: Ποιος?
4: Φακιανάκης.
0: Ο Μανώλης Φακιανάκης. Τέντες, Μανώλης Φακιανάκης. Ο άνθρωπος δίνει δωρεάν τα τεντόπανα. Και εσείς, αν θέλετε να σας κάνει και μια καλή τιμή, ψάχνετε για τέντες, Μανώλης Φακιανάκης. Να είστε καλά, σας δίνω το τηλέφωνο στην Άνση. Να κρατήσει το τηλέφωνό σας, να έρθει να σας...
2: Βεβαίως, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Μεγάλη επιτυχία αυτά τα τεντόπανα.
5: Όλοι τα θέλουν.
0: Και ο κόσμος πήγε και... Ακούς, Νίκο, που πήγε και τα βάλανε και τα αλλάξανε, όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Και κάτι έτσι ηλικιωμένους που θέλανε τέντα και αυτά και ήταν χαλασμένοι. Μπράβο, μπράβο στο Μανώλη, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε άλλο τηλεφώνημα, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε.
6: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή που έχετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
6: Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά σας?
6: Είμαι Γιώργος από Ζωγράφου.
0: Ναι.
6: Και εγώ τεντόπανο θα ήθελα, γιατί έχει χαλάσει, οπότε θα τα
0: πούμε. Ναι, δεν χρειάζεται να μας εξηγείτε, το καταλαβαίνουμε. Το τεντόπανο παίζει πολύ. Πόσο κοστίζει περίπου ένα τεντόπανο?
6: Σίγουρα, 200 ευρώ πιστεύω σίγουρα.
0: 200 ευρώ και είναι, ναι, ειδικά άμα είναι χαλασμένο τώρα και ένας άνθρωπος παίρνει μια σύνταξη 400 ευρώ, 300 ή 500, δεν μπορεί να το αλλάξει, δεν πρόκειται να το αλλάξει ποτέ. Πολύ ωραία. Μιλάτε με τον Γιώργο τον Λιανό και να κρατήσουμε το τηλέφωνό σας για να το στείλουμε στο Μανώλη.
6: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, φιλιά πολλά, μην κλείσετε το τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Πες μου,
7: καλημέρα.
0: Γεια σας.
7: Καλό μήνα.
4: Καλό σας μήνα.
0: Πώς σας λένε?
7: Μαριάννα είμαι.
0: Γεια σου,
7: καλά
0: Μαριάννα.
7: Είστε?
4: Υπέροχα, Μαριάννα μου. Από πού μας τηλεφωνείς?
7: Από Μενίδη τηλεφωνώ.
0: Κάποιοι και τον άκη εδώ. Εγώ,
7: ναι. Ένα τεντόπανο.
0: Ένα τεντόπανο και στη Μαριάννα. Τεντόπανο. Κοίταξε να δεις τα τεντόπανα τι επιτυχία έχουνε, Μαριάννα μου. Έχει χαλάσει, έχει τρυπήσει.
7: Το πλαϊνό,
8: για το τεντόπανο. Είναι το κλασικό. Είναι το κλασικό έξοδο που όλοι θέλουν να το κάνουν, αλλά είναι το, αυτό που αναβάλεις πρώτο.
0: Ναι. Αλλά Μαριάννα μου, να το δικό σου είναι το τρίτο το τεντόπανο. Με το καλό.
7: Ευχαριστώ.
0: Εύχομαι
7: ευχαριστώ
0: να σας χαρίζει σκιά και προστασία.
7: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά.
7: Για την 15η χρονιά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάς με την Άνση Μαριάννα να κρατήσει το τηλέφωνο.
7: Ευχαριστώ
0: πολύ. Bye. Για να δούμε πόσο της εκατοπιστεύετε το τέταρτο τηλέφωνο για το τεντόπανο. Παναγή, τεντόπανο λες να είναι?
8: Σίγουρα.
0: Καλημέρα.
8: Πόσο είναι σύνολο?
9: Μέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Για το τεντόπανο?
9: Εννοείται.
0: Είσαστε και η τελευταία και τυχερή.
8: Να τελειώσουμε, να πάμε στα παρακάτω.
0: Θες να ονομάσουμε τη στήλη το τεντόπανο του Μανώλη?
9: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, το όνομά σου?
9: Χρυσάνθη από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Χρυσάνθη μου. Λοιπόν, παίρνεις το τέταρτο και τελευταίο. Αυτό το λέω για να μην κάποιοι ταλαιπωρούνται άλλο. Μιλάς με τον Γιώργο Τολιανό. Τι τρύπησε? Τρύπησε η τέντα?
9: Τρύπησε.
0: Σκίστηκε ολόκληρη. Πόσο καιρό κρατάει περίπου ένα τεντόπανο, παιδιά? Καμιά πενταετία, οχταετία.
5: Ανάλογα του καιρού.
0: Δεκαετία.
9: Μας κράτησε 15.
0: Α, κράτησε. Ήταν καλό.
9: Ναι, κράτησε.
0: Λοιπόν, μιλάς με τον Γιώργο να κρατήσει το τηλέφωνό σου για να το πάμε στον Μανώλη. Φιλιά πολλά. Καλή σκιά.
9: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
0: Για καλά, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, τα δώσαμε τα τεντόπανα, παιδιά. Πάμε για τα άλλα τώρα. Ο Μανώλης όποτε μπορεί, είμαι σίγουρος ότι θα μας ξαναπάρει, να μας ξαναδώσει. Το κάνει από μόνος του. Ξαναλέω, ο Μανώλης, ο Σφακιανάκης. Δεν ήθελε ούτε καν διαφήμιση ο άνθρωπος. Αλλά αν χρειάζεται και εσείς τεντόπανο ή αλλαγή τέντας, πάρτε τον, γιατί από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος και οικονομικός είναι και δίνει την καλή του την καρδιά.
4: Και έχει και καλή ψυχή.
0: Αυτό.
5: Και περνάμε στα ξεσκονόπανα.
8: Παιδιά, 12 εκατομμύρια ευρώ που λύθηκε, λέει Χρυσή Λεκάνη, τουαλέτα σε δημοπρασία.
0: Μπράβο. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα είναι αυτό μια στήλη που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ακούμε τους ανθρώπους που χαίρονται με αυτά που παίρνουν ή που δίνουν και είμαστε χαρούμενοι κι εμείς.
1: Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που σας ακούω. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε.
1: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Είμαι στο κατάστημά μου.
0: Ποιο είναι το κατάστημά σας?
1: Δεν θέλω να πω όνομα, δεν χρειάζεται να πω.
0: Α, λέω αν θέλετε πάντως να το πείτε, χαρά μας.
8: Μιλάτε, μα πείτε.
1: Ναι, βεβαίως. Έχω γάμο και βάφτιση, είμαι στη Μύκονο. Σας ακούω από τη Μύκονο.
0: Πήγα να πούμε λίγο δύο λόγια για τη Μύκονο. Πώς πήγε φέτος?
1: Η Μύκονο φέτος ήταν μια περίεργη χρονιά. Όμορφη. Όπως πάντα, καλοδεχτήκαμε όλο τον κόσμο.
0: Χαίρομαι
1: πάρα πολύ που.
0: Ορίστε. Είχατε δουλειά?
1: Εγώ, δόξα τω Θεώ, είχα δουλειά, ναι. Δόξα τω Θεώ, γιατί είμαι και καινούργιο μαγαζί, είμαι ένας χρόνου μαγαζί.
0: Μάλιστα.
1: Και κατάφερα φέτος και δούλεψα. Και δούλεψα και με πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που μπόρεσα και δούλεψα έτσι και έδωσα όλο αυτό που αγαπάω.
0: Μπράβο. Θα μείνετε κι άλλο, είσαστε κάτοικος εκεί μόνιμοι του νησιού?
1: Μόνιμοι κάτοικος, ναι.
4: Πώς τη λένε τη φίλη μας?
0: Δεν μας έχει πει όνομα ακόμα.
1: Σμαράγδα λέγομαι.
0: Ωραίο όνομα.
4: Και τι μας προσφέρει?
1: Σας προσφέρω για έναν κύριο.
4: Α, νόμιζα ότι είπε ότι θέλει να προσφέρει.
0: Όχι, δεν το είπε ακόμα, όχι. Ναι. Για Σμαράγδα μου, τι θα ήθελε?
1: Θέλω να προσφέρω όμως, θέλω να προσφέρω παιδιά από το μαγαζί.
0: Δεν θες να πούμε το μαγαζί, να το πούμε, δεν πειράζει. Μόνο που το κάνεις, γιατί να με το διαφημίσουμε, δεν πειράζει. Το ξέρω ότι
1: το
0: κάνεις.
1: Δεν το κάνω για τη διαφήμιση, βρε παιδιά, δεν έχει σημασία.
4: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, εγώ το λέω για
1: κάτι. Σμαραγδένιε δημιουργίε λέγεται το μαγαζί.
0: Σμαραγδένιε δημιουργίε. Ωραίο. Με το όνομα
1: σου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας προσφέρω ένα βαπτιστικό πακέτο για όποιον ονό είναι να θέλει να βαπτίσει ένα παιδάκι και δυσκολεύεται.
0: Τι ωραίο δώρο είναι αυτό που κάνεις, πω, πω.
1: Δεν είναι. Είναι ό,τι
0: το
1: μπορώ.
0: Ξέρεις, Μαράκτο, τον τελευταίο καιρό. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Το ξέρεις, τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Υποτιθέμενοι νονοί σε προτάσεις που τους κάνουν φίλοι τους λένε όχι, δεν μπορώ γιατί δεν έχω λεφτά.
1: Το ξέρω, παιδιά, γιατί το έζησα και εγώ στο γάμο μου πριν αρκετά χρόνια. Ένας φίλος μας που ήθελε να μας παντρέψει δεν μπορούσε το παιδί. Και παρόλο που του προτείναμε εμείς σαν ζευγάρι να του κάνουμε εμείς τα έξοδα, γιατί τον αγαπούσαμε και τον θέλαμε δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Δεν το δέχτηκε το παιδί,
0: γιατί
1: πράγματι.
0: Ναι, γιατί ντρέπεσαι κιόλας λίγο. Λες τώρα να μου πληρώσουν για να γίνω, ξέρεις, νιώθεις και λίγο παράξενα. Αλλά ξέρω κόσμο και κοσμάκι που είπε, παιδιά, δεν μπορώ να σας βαφτίσω το παιδί. Δεν έχω λεφτά.
1: Είναι πολύ ατμοσφαιρτή, γιατί η βάφτιση δεν είναι τα λεφτά και τα δώρα. Η βάφτιση και ο γάμος είναι να έχει ένα
8: μυστήριο, βέβαια.
1: Ακριβώς. Το μυστήριο και το να είναι.
8: Το να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπους και καλούς φίλους.
1: Παιδιά, νομίζω το βγάλε δίπλα στο παιδί πάντα.
4: Ναι. Συγγενεύεις, τι λες?
0: Μαράγδα, πολύ ωραίο είναι το δώρο αυτό που μας κάνεις. Λοιπόν, ένα πακέτο για να το ξαναπούμε. Ένα πακέτο για κάποιον που θέλει
4: ένα
0: να γίνει.
4: Ένα βαπτιστικό πακέτο για κάποιον που έχει ανάγκη και θέλει να γίνει νονός.
1: Και φυσικά το θέμα της βάφτισης και τα χρόνια της βάφτισης που επιθυμεί ο άνθρωπος. Έτσι, δεν είναι ότι το έχω έτοιμο.
0: Σμαράγδα,
1: εγώ το φτιάχνω όλα στο χέρι.
0: Σμαραγδένες δημιουργίες. Σμαράγδα, αν έρθω
4: από
0: Μύκονο.
4: Μύκονο, λοιπόν.
0: Αν έρθω στη Μύκονο, γιατί έχω καιρό να έρθω, θα περάσω να σου δω να σου κάνω μια καλιά.
1: Το μαγαζί μου είναι πολύ ταπεινό για να έρθετε.
0: Όχι, εμείς είμαστε πιο ταπεινοί από αυτή που πιστεύεις. Πίστεψε μας. Μην κάνουμε τώρα κόντρα ταπεινότητας, γιατί δεν είμαστε τόσο σημαντικοί για να είμαστε ταπεινοί. Τόσο ταπεινοί.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Να είσαστε καλά και να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη σεζόν, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάς με την
4: Μιλάς.
0: Φιλάκια πολλά, Σμαράγδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Τι ωραίοι άνθρωποι, ορίστε. Σμαράγδα,
8: χωρίς
0: Μύκονο, σου λέει θα κάνω δώρο ένα πακέτο σε έναν άνθρωπο που θέλει να βαφτίσει και δεν έχει λεφτά. Τι ωραίο, και θα συνεννοηθούν και θα το κάνει δωρεάν. Τι ωραία πράγματα.
8: Και είναι πάρα πολύ γλυκό το μαγαζί που πήγα και το δε στο Instagram.
0: Τι ωραία στήλη είναι αυτή. Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, το 72-211.
3: 32,
0: ναι. 211-7007.
3: 932.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα! Γεια σας, καλό μήνα!
0: Αφήστε τους αυτούς να κοροϊδεύουνε. Γεια σας, τι κάνετε?
10: Όχι, δεν
0: κοροϊδεύουνε εσάς, κοροϊδεύουνε όλο τον κόσμο. Δεν είναι προσωπικό.
10: Δεν το πιστεύω ότι σας μιλάω, δεν το πιστεύω.
0: Καλά είστε?
10: Είμαι καλά.
0: Όνομα?
10: Δήμητρα λέγομαι. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά μένω Φλόρινο.
0: Α, τι. Τώρα, ωραία. Από όλη την Ελλάδα μας παίρνετε. Να σε ρωτήσω, Δήμητρα, τι θερμοκρασία έχει Φλόρινα τώρα?
10: Ξυπνάμε με 6-7-8 βαθμούς περίπου.
0: Έχετε ανάψει καλοριφέρ και τέτοια?
10: Ανάβουμε air conditioning, εννοείται, το πρωί που ξυπνάμε, ναι, παγώνει το παιδί. Και...
0: Λογικό.
10: Και το βράδυ λίγο πριν κοιμηθούμε, ναι, με τις κουβέρτες μας, με το μπουφάν μας.
0: Γιατί air conditioning?
10: Γιατί είναι το πιο οικονομικό, παιδιά.
11: σε σχέση με άλλα είδη θέρμανση. Ναι, είναι το πιο οικονομικό τελικά.
0: Τελικά.
11: Το δοκιμάσαμε πέρσι, ναι, και μας ταιριάζει.
0: Ωραία.
11: Ναι. Κατάλαβα. Φανταστείτε το ρεύμα να είναι το πιο οικονομικό. Φανταστείτε.
0: Άρα ουσιαστικά, πώς είπαμε στο όνομά, συγγνώμη.
11: Δήμητρα.
0: Άρα Δήμητρα μου, εσείς για πόσο καιρό τώρα θα χρειάζεστε να ζεσταίνεστε, δηλαδή, αν πούμε τώρα ότι ξεκινήσατε από τέλη Σεπτεμβρίου.
11: Πέρσι και Μάιο ανάβαμε.
0: Και Μάιο, ε.
11: Και Μάιο, ναι.
8: Θα ανάψετε θέρμανση ή θα πάτε έτσι με το κλιματιστικό λόγο.
11: Εμείς δεν έχουμε άλλη. Εμείς συγκεκριμένα στο σπίτι μας έχουμε μόνο αυτό.
0: Επίσης,
11: οπότε πάμε μόνο αυτό.
0: Ναι, Δήμητρα, μια άλλη ερώτηση. Σας δίνουν καθόλου επιχορήγηση από το κράτος για τις ακριτικές περιοχές, όχι.
11: Όχι.
0: Γιατί η ακριτική περοχή είναι η Φλόρινα και πάνω με
11: τα κλιματιστικά. Πείτε το και εσύ να ακουστεί, έτσι ωραία.
0: Βεβαίως θα έπρεπε.
11: Βεβαίως
0: θα έπρεπε. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
11: Έχω δύο ντουλάπες. Θα ήθελα, αν θέλει κάποιος να τις πάρει.
0: Είναι μονέ.
11: Ναι, διπλές, δύο ντουλάπες ξύλινες. Ένα μέτρο περίπου με κρεμαστάρι και σιρτάρι από κάτω.
0: Ένα μέτρο στο ύψος.
11: Όχι, στο μήκος.
0: Ένα
11: στο μήκος. Το ύψος είναι οι ντουλάπες. Όχι, οι ντουλάπες πάνε ένα 80.
5: Ναι, μπορεί
11: ένα
5: και παραπάνω, ναι.
11: Ναι, στο ύψος.
0: Κατάλαβα.
11: Ναι.
0: Τώρα, βέβαια, να είμαι ειλικρινής, θα είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθεί.
4: Όχι, μπορεί να είναι κάποιος από εκείνη την περιοχή.
0: Αλλά μπορεί αυτό να μας ακούει κάποιος από εκεί πέρα κοντά ή να μπορεί να μια μεταφορική να το φέρει, αν θέλει, αυτές τις ντουλάπες. Πολύ ωραία, Μαρία, εμείς το λέμε, το ακούνε τώρα οι άνθρωποι. Αν κάποιος θέλει δύο ντουλάπες.
4: Δεν
11: πειράζει. Εγώ θέλω. Ναι, δεν πειράζει.
0: Έλα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλό μήνα.
11: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Φιλιά πολλά, Δήμητρα, μιλάς με τον Λιανό.
4: Μήπως θέλεις κάτι άλλο να ζητήσεις εσύ?
11: Εντάξει, αν βρεθεί, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι ότι έχετε. Ναι. Επειδή τώρα έχουμε λίγο κλεισούρα εμείς το χειμώνα εδώ στη Φλόρινα στα σπίτια, θέλουμε ένα PlayStation για τη μικρή, για να παίζει σε μεγάλη οθόνη, γιατί βάλαμε γυαλάκια φέτος.
0: Όπα, κάτι κινητοποιήθηκε.
11: Συγγνώμη. Και δεν θέλουμε μικρές οθόνες.
0: Δεν το πιστεύεις?
11: Δεν το πιστεύω.
5: Γιατί μου είχε στείλει ο Νίκος. Ο Νίκος. Όπα, συγγνώμη.
0: Τι έπαθε? Έχει τρελαθεί, Νίκο. Έλα, βρέθηκε το PlayStation. Άκου πόσο τυχερή είσαι. Χαλάλη σα,
5: μου έστειλε. Και ξέχασα να το πω, μου έστειλε ο Νίκος. Είναι. Θυμάμαι τώρα το επιθετό του, είναι ο υδραυλικός μας τέλος πάντων, με έχει βοηθήσει πάρα
11: πολύ
5: άνθρωπος. Και ήθελε να δώσει ο άνθρωπος ένα PlayStation, το οποίο το ξέχασα να σας το πω. Σας το πω.
11: Είναι καλά.
0: Έσκασε, το πήρες κατευθείαν. Και χαλάλη, γιατί εκεί στη Φλόρινα αξίζεται επί 10 την προσοχή. Και μόνο που κάθεστε και βιώνετε όλο αυτό το ακριτικό, μόνο αγάπη πρέπει να πάρετε από την Αθήνα. Μόνο αγάπη. Μην κλείσει το τηλέφωνο να μιλήσει με τον Γιώργο.
11: Ναι,
0: φιλάκια πολλά.
11: Καλή συνέχεια, γεια.
5: Συγγνώμη, Γρηγόρη, επιφυλάσσομαι να πω το όνομά του ανθρώπου, γιατί κρίμα, έτσι.
0: Το τηλέφωνο το έχει για να το δώσω.
5: Βέβαια, τα έχω όλα, αφού μιλάμε στο Viber, αφού με έχει βοηθήσει.
0: Συγχαρητήρια που έκλεισε το τηλέφωνο σου. Που δεν έκλεισε το τηλέφωνο τη και είπε ότι κάτι
4: μα κατάλαβε. Μα την κατάλαβα ότι κάτι ήθελε να πει.
0: Θα κάνει ένα παιδάκι χαρούμενο στη Φλόρινα. Συγχαρητήρια. Το εννοώ αυτό που λέω. Λοιπόν, αυτό ήταν. Να κλείσουμε, παιδιά. Ναι, πήγε 10 η ώρα ακριβώς. Πήγε 10 η ώρα ακριβώς. Πήγε 10 η ώρα ακριβώς.
8: Λοιπόν, να σας πω ότι η συναρπαστική γιορτή του Halloween.
0: Πόσοι άνθρωποι πήγαιναν χαρούμενοι σήμερα?
8: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Εσύ, Νίκο, τι ωραία στήλη. Τι ωραία στήλη είναι αυτή.
8: Η συναρπαστική γιορτή του Halloween καταφθάνει. Ετοιμάσου για trick or treats. Στα Lidl θα βρεις όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξεις ατμόσφαιρα, πιτζάμες, στολές, κάλτσες για να ντυθείς στο πνεύμα του Halloween, ρε παιδί μου, αλλά και άφθονα, έτσι, τρομακτικά, νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να τους κεράσεις όλους πάντα σε τιμές Lidl. Η βραδιά του Halloween μόλις έγινε ακόμα καλύτερη και μην ξεχάσεις τις κολοκύθες φυσικά Lidl, γιατί αξίζει.
12: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς με το να δεις το The Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μήπως δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
4: Λοιπόν, φυσικά η Intermed χαρίζει σε ένα τυχερό προϊόν από το The Skin Pharmacist, Hydra Boost Body Care, εντατική κρέμα σώματος που θρεύει και λιένει, Hydra Boost Recovery Eye Mask για τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες, Age Active Olive Polyphenols. Πολυφενόλς, παιδιά, λέγεται αυτό το σέρουμ, που είναι αντιοξυδωτικός ορός που ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και χαρίζει λάμψη. Sensitive Skin 5-in-1 Micellar Cleansing Water για να απομακρύνετε το μακιγιάζ από πρόσωπο και μάτια. City Detox Anti-Pollution All Day Protection Cream με δείκτη προστασίας 30. Όλα αυτά όμως, εσείς ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα από σήμερα στο Viber του Σφαίρα και γράφοντας Intermed στο 693-610-1022, γιατί αύριο που είναι Παρασκευούλα θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά. Και πες ένα μήνυμα που έστειλε κάποιος σήμερα, Παναγία.
8: Τώρα άστο,
0: όχι, πες το, ένα μήνυμα, τι έγραψε.
8: Ένα μήνυμα που είχε ένα θέμα, θα επικοινωνήσω και σήμερα μαζί του, γιατί θέλει να μας μιλήσει. Ότι έστειλε σε ένα παιδάκι που είχε κινητικά θέματα, έναν ορθοστάτη. Και πραγματικά ευχαριστεί πάρα πολύ ο μπαμπάς. Πόσο λέει σπουδαία είναι η δουλειά που κάνετε. Και φυσικά η Betabet που μας το έκανε δώρο.
0: Εντάξει, κάνει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Εντάξει, τώρα ό,τι και να σας πω, ειλικρινά το λέω. Αλλά εσείς, μακάρι να μην τη χρειαστείτε ποτέ. Τώρα θα μου πείτε σίγουρα λες για μια εταιρεία, μακάρι να μην τη χρειαστείτε. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα που δίνουν στην εκπομπή. Αλλά από την άλλη, επειδή έχει να κάνει με θέμα υγείας, μακάρι να μην τη χρειαστείτε. Τώρα, βέβαια, αυτά είναι ουτοπικά. Ρεαλιστικά θα χρειαστούμε κάποια στιγμή κάτι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που αξίζει τον κόπο να τους επισκεφτείτε, να μιλήσετε το τηλέφωνο μαζί τους. Έχουν να κάνουν με ενοικίες ή με πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Στα πάντα, από οξυγόνο, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομικά κρεβάτια, ορθοπαιδικά είδη. Είναι φανταστικοί. 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα. Betabet.gr, στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό απέναντι έχουν μαγαζιά. Και το δώρο μας, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Στείλτε 6936 10 10 22, ονοματεφόρο και Betabet. 3 λεπτά μετά από τις 10. Δεν θα το πιστέψετε. Τι ήτανε?
13: Αυτό!

0: Γιάννης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
2: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
1: Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία. Βέβαια ήταν και ο Βαλάτης, ήταν και ο Σάκης Αρναούτογλου. Και λίγο αργότερα βέβαια το πρόγραμμα του Σφαίρα μέχρι αργά το βράδυ. Να είσαστε καλά, καλή Πέμπτη, καλό μήνα από τα βάθη της καρδιάς μας. Κρατήστε τις θετικές στιγμές, περάστε τις δυσκολίες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα με τα παιδιά εδώ. Και να θυμάστε κάτι.
0: Το νου σας.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενία. Χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project. Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
1: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone, επιφάνειες καλαζιού.

0: Decton Ultra Combat Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
0: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
0: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑΕΕ.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους.

0: Στην Ιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
1: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 45650.
4: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία.

0: προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
1: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

96,6. Ό,τι καλύτερο περνάει από το μυαλό σου.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: στον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά. Και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-2244-45. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ, Σκανδινίβια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: 6-930-23-172.
2: 10 χρόνια σωρωτήρι, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις.
3: Αλλάζουμε σελίδα.
2: Νέο σωρωτήρι, Πατρέως 30. 5η, 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη.
3: Κι όλα μόλις αρχίζουν.
2: Σωρωτήρι, κρατήσεις 6982 125601.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγκ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κόντ.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
2: Οκτωμπιρ Φεστ 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 45650.
2: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο

0: Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες Χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
3: Κλείνεις τα μάτια για να

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-2244-45, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
4: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: 10 χρόνια σωρωτήρι, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις. Αλλάζουμε σελίδα. Νέο σωρωτήρι, Πατρέως 30. 5η 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Και όλα μόλις αρχίζουν. Σωρωτήρι, κρατήσεις 69 82 12 56 01.
5: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
4: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Οκτωμπιρ Φεστ 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ιταλικό catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 428579.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 96,6. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Ελίνα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάση Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
2: Αχλατσάρι στα καλάθι.
1: Έλα,
2: Πούσα.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102,2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: περίπτωση που γεια σας. Τι είναι αυτό? Βάλε μου άλλο, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Κλείστο, χαμήλωσε. Χαμήλωσε.
1: Τον αγχώσαμε.
0: Χαμήλωσε. Κλείστο.
1: Του άλλαξα τραγούδι τώρα στα 30 δευτερόλεπτα. Εγώ φταίω.
0: Βάλε ένα τραγούδι.
1: Βάλε ή αυτό που σου είπα ή Ace of Base.
0: Βάλε ό,τι θέλεις.
1: Βάλε ό,τι γουστάρεις.
0: Βάλε ένα τραγούδι. Μισό λεπτά εκεί. Τι λέει?
1: Να κατέβει.
0: Όχι. Βάλε όποιον. Άνοιξε μας τη λίστα και βάλε όποιο θες. Κάτσε να δούμε.
1: Παίξε Στράτο.
0: Είναι ο Στράτος, παιδιά.
1: Παιδιά, εντάξει, το Στράτο.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Πάμε, λοιπόν. Γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Εδώ παρέα μέχρι τις 8. Πέμπτη, πρώτη του μηνός. Καλό μήνα, παιδιά.
1: Καλό μήνα είναι ο μήνας του Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Αυτή η Παναγιά μου βγαίνει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι πάντως. Με νιώθω έτσι με τα χεράκια εδώ έτσι σταυρωτά στο στήθος.
0: Μπήκε ο Οκτώβρης, παιδιά. Εγώ έσωσα χαλιά, δεν ξέρω αν είδε στο story μου.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Έσωσα χαλιά σήμερα γιατί κάπως κρύωσα. Κανονικά εγώ στρώνω του Αγίου Δημητρίου.
1: Σε επηρέασε τώρα αυτή η κακοκαιρία το κύμα στην Εύβοια?
0: Όχι, απλά κρύωσα. Και επειδή μου τα έφερε ο άνθρωπος και τα είχα εκεί με στη μέση και τα βλέπα και νευρίαζα, λέω α, δεν τα στρώνω σήμερα, τελειώνω. Και έχω ξεκινήσει γενική, η οποία δεν έχει τελειώσει.
1: Σου έχω λύσει.
0: Έχω πλύσει τις μισές κουρτίνες.
1: Σου έχω λύσει. Ναι. Μπορείς να Λοιπόν, βρήκα το κόλπο ποιο είναι, γιατί ήμασταν, ρε παιδί μου, με κάτι Άγγλους στην Ιταλία και μου είπαν το κόλπο. Πώς γίνεται ο Άγγλος και η Αγγλίδα να βγαίνει με μήνυ και να μην παγώνει?
0: Για πες, και στο Βερολίνο το είδα αυτό.
1: Λοιπόν, τι κάνουνε? Υπάρχει μία κρέμα, θα στη δείξω, η οποία είναι με βάση λίπος, την οποία την απλώνουν πάνω τους. Και είναι μονοτική.
0: Ήου ρε Θανάση.
1: Δεν μυρίζει άσχημα.
0: Άσε μας.
1: Μυρίζει λίγο.
0: Άσε μας μωρέ.
1: Γι' αυτό βλέπεις τους άντρες εδώ με κουτό που λέει δέρμα μετά στο σύμπτος κοκκινίζει. Αλήθεια να μου λέει άλλη αίμα και έβαζε τα μπούτια και λοιπόν. Ναι, και τώρα, ούτε καλσόν ούτε τίποτα. Και εμείς με
0: το κάνουν και στα μωρά. Εγώ στο Βερολίνο είχα δει μωράκι που το είχαν βγάλει έξω μέσα στο κρύο, είχα παγώσει, τα είχα δει όλα. Η μύτη μου δεν ήταν πάνω στο πρόσωπό μου και το μωρό ήταν τίποτα, μια χαρά. Δηλαδή με ένα γυλαικάκι και ένα πουλοβεράκι. Και λέω, τι κάνει μάνα αυτή.
1: Αυτή λέγεται Σκανδινάβιαν μέθοδος, φίλε.
0: Τέλος πάντων, εγώ που λες.
1: Στην Κοπεχάγη όλα τα μωρά, να ξέρεις, ήταν έξω. Ναι. Είχε ειδικό χώρο έξω από τα καφέ για τα καρότσια. Και έβλεπες 55 καρότσια με μωρά.
0: Ναι, τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τα αφήνανε στο χιόνι, ρε. Είχε τα καρότσια πάνω με χιόνι. Και κοιμόντουσαν όλα.
0: Αναπτύσσουν αντισώματα, δεν αρρωσταίνουν ποτέ και τα δικαιώματα μας γίνονται μέσα στη ζέστη. Ναι, όλη την ώρα είμαστε με Ρονάλ και συνάχη.
1: Μπράβο, και είναι μετά σαν το Μιτσάκο, λέει μπρο. Ενώ έρχεται ο Έρνινγκ Χάλαν που είναι 22 χρόνων και είναι 4 μέτρα γιατί καθόταν στο χιόνι. Θα πάει να του πει ο Μίτσο, μπρο που είσαι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ο Χάλαν, μόλι. Το τέρα, αυτό ο Θεό, ο Νορβηγό.
0: Ηθοποιό.
1: Παίζει ποδόσφαιρο, ο ξανθό που κάνει και την ούδο με τα μαλλιά.
0: Α, που είναι σαν τον Terminator που είναι κάπου.
1: Ναι, κάπως, που
0: είναι. Να σου πω τώρα που είσαι για τον Δημήτρη. Κάνω γενική που λες και έχω τελειώσει σε ένα βαθμό.
1: Τι βρήκες κρυμμένο?
0: Και μπαίνει σήμερα ο Δημήτρης μέσα και πετάει την κάλτσα του. Και είναι σαν να με πέταξε σε έναν τοίχο και δεν είχα αίμα.
1: Αφού δεν σου την πέταξε,
0: του λέω όπως είστε. Αφού με κοίταξε και μου λέει, έβλεπα μόνο το άσπρο του ματιού σου. Και με κορόιδευε. Του λέω, κακομοίρη μου, θα σε διαλύσω. Έχω στάξει σήμερα.
1: Να ξέρεις, αν με είχες γιο και είχα καταλάβει ότι σε ενοχλούν αυτά, θα σε είχα πατήσει κάτι. Δεν θα σου πέταγα κάλτσα, σου έλεγα πλύντινε. Κοίτα, μόνο που το διαμόρφωσε στο μυαλό σαν
0: θέλω να σε δείρω. Θέλω να σε δείρω. Και εσύ ο Θανάσης, ο πας που δεν είσαι γιος μου. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2, σας ζαλίσαμε, το ξέρουμε, οπότε σταματάμε. Υπάρχουν τραγούδια που σου θυμίζουν έτσι το τελείως το καλοκαίρι. Πάνε ξαπλώστρες, πάνε τα άπερολ, πάνε οι παλόμες, πάνε τελειοβασιλέματα και τα μαγιόκι άμμος.
1: Βέβαια. Και είναι και συνδυαστικό σήμερα η μέρα, είναι διαβολική, γιατί βάζει τώρα το τραγούδι αυτό το ωραίο το καλοκαιρινό.
0: Άλλα τραγούδια που σου θυμίζουν το φθινόπωρο, την μπαίνει ο χειμώνας, παιδί μου, ποιο είναι? Εμένα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, αγάπη καλοκαιρινή του Καλλύρη.
1: Eurythmics εμένα μου έρχεται.
0: Ποιο?
1: Το
0: Here Comes the... Όχι,
1: here comes the...
0: Δεν είναι Eurythmics εδώ.
1: Όχι ρε.
0: It's a raining man και τέτοια.
1: Όχι,
0: δεν είναι Eurythmics όμως.
1: Μη με τρελαίνεις, τώρα μου κόλλησες να μου και δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Εμένα να ξέρεις, το Peggy Zina Vertis, είμαστε χώρια μου, θυμίζει χειμώνας. Βρέχεις φτωχό γειτονιά μου.
1: Σου βγαίνουν όλα αυτά τα αισθηματικά εσένα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Θάνο Καλλύρη και αγάπη καλοκαιρινή στον Σφαίρα 102.2. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά γιατί δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα για τα παιχνίδια της εκπομπής. Για το πόσο άκυροι είμαστε, πόσο κακότροποι είμαστε που δεν κερδίζει άνθρωπος στον αέρα.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι.
0: Μιλάμε τώρα για καταιγισμό σε μηνυμάτων.
1: Για πλάκα κάνουμε.
0: Ναι, αλλά το δώρο δεν το δίνουμε.
1: Τι δεν το δίνουμε εμείς, θέλουμε που δεν μπορούν να το βρούνε.
0: Σήμερα θα δοθούν όλα τα δώρα. Περιμένετε, μας ερχόμαστε.
1: Να βάζουμε ζουζούνια.

0: Όσα νιώθω για σένα, μη με ρωτάς. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τον Σφαίρα 102. Με αυτό το τραγούδι αγάπησα τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να ξέρεις.
1: Εγώ περιμένω ακόμα τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Και το Λευτέρη Κιντάτο που το έγραψε.
1: Περιμένω να δω στην έγκρισή του για ένα βίντεο που έχουμε γυρίσει. Άντε, Κωνσταντίνε, δες το βίντεο.
0: Έχεις γυρίσει με τον Κωνσταντίνο.
1: Περιμένω να πάρουμε την έγκριση.
0: Τι Κωνσταντίνο βίντεο είναι. Σε βίντεο κλιπ παίζεις.
1: Όχι, γυμναστικής.
0: Γυμναστική.
1: Κάνουμε μαζί γυμναστική. Τον έχω πατήσει έτσι.
0: Τι εννοείς, παιδί μου.
1: Με το ένα χέρι τον κρατάω χαμηλά και με το άλλο σηκώνω την παριέρα του. Λέλα, κάτσε Κωνσταντίνο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στο Viber τι γίνεται. Πολλά φιλιά στην Ευανθία. Είναι η Δανάη εδώ, η οποία Δανάη τη λέει εμένα. Πάντως μου άρεσε το λάθος παιχνίδι που είχατε δει πριν δύο χρόνια. Και εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι. Με το θυμάσαι. Περίμενε, Δανάη, περίμενε. Πες μου. Το παιχνίδι που παίζαμε εμείς οι δύο σε αυτή την εκπομπή.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Που μας άκουγε τόσος κόσμος και τους ευχαριστούμε πολύ βέβαια.
1: Τώρα
0: το λάθος παιχνίδι.
1: Το λάθος. Όχι, δεν ήταν το λάθος παιχνίδι.
0: Ήταν το λάθος παιχνίδι.
1: Πες βρέζε, παίζαμε. Παίζαμε καλό. Κοίτα, άκου.
0: Και εμένα, είναι τα αγαπημένα μου αυτό το παιχνίδι. Το παίζω πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο αυτό.
1: Νομίζω πρέπει να με έχεις καταλάβει τόσα χρόνια.
0: Το παιχνίδι που παίζαμε είναι. Όχι, δεν έχεις μικρή μνήμη.
1: Όχι, είναι 5-3 το μυαλό μου.
0: Λοιπόν, είναι πόσα δάχτυλα έχεις, πρέπει να πεις 4. Γιατί άμα πεις 10 κερδίζεις.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Ρε Θανάση, λες.
1: Μήπως το παίζεις με το ράπτη και μας μπερδεύεις.
0: Παιδί μου, μαζί το παίζαμε.
1: Με το ράπτη το παίζαμε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αφού λέει πριν 2 χρόνια.
0: Βάλε μου λίγο το φίλερ. Αποκλείεται. Γράψε λίγο το λάθος παιχνίδι.
1: Δεν θα με τρελάνετε τώρα.
0: Ναι, τώρα θα σου πω εγώ. Και πρέπει το φίλερ να το λέει ο Θανάσης.
2: Δεν το είναι.
0: Ναι.
1: Τα έχουν σβήσει.
0: Τα έχουν σβήσει.
1: Το παρελθόν μου όλο έχει σβηστεί.
0: Λοιπόν.
1: Δανάη, με ποιον το έπαιζε, με το ράπτη ή με μένα, στείλε μήνυμα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το παίζει με το ράπτη.
0: Όχι, μωρέ. Όχι.
1: Να την Τζέννη. Με το ράπτη το έπαιζε.
0: Όχι, παιδιά, με το Θανάση. Τώρα.
1: Πες βρες, παίζαμε εμείς.
0: Και πες βρες παίζαμε. Και το λάθος παιχνίδι παίζαμε. Με νευριάζεις.
1: Δεν πειράζει, αυτός είναι ο λόγος.
0: Ήταν πολύ ωραίο, ναι.
1: Παιδιά, της έχετε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχω. Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν στεναχωριέμαι.
1: Όχι, έχει προβληματιστεί.
0: Περίμενε, δεν στεναχωριέμαι που μου στέλνετε μηνύματα και κράσετε. Στεναχωριέμαι που δεν κερδίζει ο κόσμος. Γιατί τα δώρα είναι για να τα δίνουμε, δεν είναι για να τα κρατάμε εμείς. Εμείς τι θα τα κάνουμε, αφού δεν μας τα δίνει και κανένας.
1: Τι να κάνουμε, επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Βάζουμε τα πιο εύκολα τραγούδια. Έχω βγάλει όλο μου το ατάλαντο. Γιατί και τραγουδά εδώ.
0: Λοιπόν, φιλιά στον Νίκο, γεια σου Θεοδοσία, γεια σου Όλγα. 693-610-1022 στο Viber. Με το Θανάση λέει, το πέστε 10.000%.
1: Εδώ λέει ο άλλος με τον Νικόλα.
0: Παιδιά,
1: εγώ θυμάμαι τον Νικόλα λέει.
0: Μπορεί να το είχα βάλει και με τον Νικόλα, αλλά το ξεκίνησα με το Θανάση. Γιατί σας λέω, το παίζω χρόνια, το παίζω από τη Χαλκίδα εγώ αυτό το παιχνίδι.
1: Τέλος πάντων, ας το ξαναπαίξουμε λοιπόν, να το θυμηθώ.
0: Ναι, τώρα δεν το έχω έτοιμο όμως. Οπότε θα το παίξουμε μετά τις διαφημίσεις. Θα το ετοιμάσω όμως, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Προς το παρόν, τι να ακούσουμε τώρα. Θέλω να ακούσουμε παλιό θέλω. Θέλω παλιό Πλούταρχο, ας πούμε.
1: Πλούταρχο.
0: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
1: Καλά, είσαι με 9 μποφόρ.
0: Καλά, όχι, δεν έχει και 50.
1: 8.
0: Α, εντάξει, έχει απαγορευτικό.
1: Πού καλά.
0: Σήμερα νομίζω έχει απαγορευτικό και αύριο. Έχει από Ραφίνα και Λαύριο. Από Πειραιά δεν έχει απαγορευτικό.
1: Έχει,
0: γιατί κάτω στις Κυκλάδες νότια από εκεί έχει 9-10 μποφόρ, πώς έχει.
1: Εκεί έχει νευριάσει ο Ποσειδώνας. Εδώ τίποτα είναι χαλαρά.
0: Για ξεκινά.
1: Μούργα.
0: Α, παιδιά. Αυτό μου θυμίζει. Έφευγα από τα κλαμπ με γυαλιά ηλίου, Θανάση. Γυαλιά ηλίου. Και είχα και κολύριο μαζί για να μην με καταλάβει η μάνα μου. Έφυγες πια.

0: Εφή και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές. Επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν. Εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα. Ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις...
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
5: 10 χρόνια σερωτήρι, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις. Αλλάζουμε σελίδα. Νέο σερωτήρι, Πατρέως 30. 5η, 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σερωτήρι, κρατήσεις 6982-125601.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές.

0: Ουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
4: Σφαίρα 96,6.

0: Δεν έχω έρθει μια μέρα και να είμαι χαλάρη. Κοίτα εδώ τι γίνεται μπροστά μου. Κοίτα εδώ.
1: Είναι πολλοί χώροι. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι μας ακούει ο κόσμος και έρχονται.
0: Κοίτα, μέχρι και τα γυαλιά μου δεν μπορώ να τα βάλω σε σειρά. Έχω ξεχάσει να βάλω φακούς και έχω δύο διαφορετικά γυαλιά. Ένα για κοντά και ένα για μακριά.
1: Απλά πες ότι μεγαλώνεις. Είσαι σε αυτή τη διαδικασία πλέον. Κυκλοφορείς με τρεις θήκες γυαλιών.
0: Κάτι, μίλα λίγο να δω κάτι.
1: Να σου πω, θα τα έκανες όλα τα γυαλιά σε ένα ζευγάρι όπως τα έχει ο πατέρας μου, που έχουν μπροστά και το καρτελάκι του ηλίου που τα σηκώνει γκάπ και ο μέσα έχει μοιοπίας, πρεσβειοπίας, μυρογνωμίου, ξέρω εγώ τι άλλο, καταράκτες, σικουάνα, δεν ξέρω τι έχουν.
0: Εγώ μια φορά είχα βάλει τη μαμά μου που είναι με τη γραμμούλα στη μέση.
1: Ποια?
0: Έλα μωρέ, που από πάνω βλέπεις αλλιώς και από κάτω βλέπεις αλλιώς.
1: Δεν τα έχω δει αυτά.
0: Πολύ εστιακά, νομίζω λέγονται.
1: Α, okay.
0: Έχουνε γραμμούλα ή.
2: Η γραμμή είναι σιγά σιγά πάει.
0: Ναι, δηλαδή με αυτά τα γυαλιά μπορείς να δεις και μακριά και κοντά.
1: Σοπαρέ.
0: Δεν μπορούσα να φτάσω από τον καναπέ στο τραπέζι.
1: Αχ, υπήρχε.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Υπήρχε ένα παιχνίδι, ένα challenge στο TikTok. Βέβαια, εντάξει, ήταν πολύ επικίνδυνο. Πάλι καλά που δεν έγινε ultra famous, αλλά εγώ το έκανα το καλοκαίρι.
0: Αλίμονα, ναι.
1: Φοράς αυτά τα γυαλιά που χάνεις το βάθος. Δεν είναι μοιοπία. Ποια είναι αυτά τα πολυεστιακά? Είναι αυτά που μακραίνει ο διάδρομος, έρχονται όλα πολύ κοντά σου.
0: Τι, για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό?
1: Τέλος
0: πάντων. Έχεις κάποια πάθηση όμως?
1: Όχι, επειδή παίρνεις αυτά τα γυαλιά, ας πούμε, μιας γιαγιάς, ενός παππού, κάποιου που έχει αυτό το πρόβλημα, τα φοράς και είναι τσάλα, ας πούμε, να κάνεις δύο μέτρα, να περπατήσεις, να πας τον καναπέ. Μπορεί να φάει πόσες φορές έφαγα τα μούτρα μου. Και εδώ μεταξύ το κάνουν.
0: Εσύ τι κάνεις, κάθεσαι και παίζεις μόνο σου,
1: Με τους φίλους μου. Ξέρεις τι, είναι.
0: Ρε Θανάση, αλήθεια τώρα.
1: Είναι ενδυναμωτικό.
0: Έχεις γενέθλια σε λίγες μέρες.
1: Άσε με τώρα, σαν
0: μεγαλώνεις, Θανάση.
1: Έχω πέσει ήδη σε κατάσταση.
0: Είσαι πιο κοντά σε 40 από ό,τι σε 30.
1: Εντάξει, έχουν κάνει όλοι παιδιά. Όλοι παιδιά οι φίλοι μου έχουν πάρει αυτό το ηλίθιο.
0: Καλά, είσαι να τα παντρέψουμε, εντάξει.
1: Όχι, έχουν πάρει αυτό το ηλίθιο ύφος. Έχουμε παιδάκι. Και μου κάνουν και το δαχτυλάκι στο στόμα. Όχι, όχι, μωρέ, μην ακούει ο μικρή, μην ακούει ο μικρός.
0: Ναι, μην βρίζεις.
1: Λέμε, πώ το μικρό και σε μικρή, είσαι ξεφτυλισμένος, έστω αυτή 5 χρόνια. Θα ζητήσει από τώρα μέσα στο χαμόγελο του παιδιού που σε έχει πατέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι που ζητάτε και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πολλά φιλιά και στην Πόπη, πολλά φιλιά και στο Γιώργο. Θανάση Αλτσχάιμερ. Ναι, ο Θανάση έχει Αλτσχάιμερ. Τώρα που άκουσε το φίλερ, θυμήθηκε ότι ναι, έχεις δίκιο. Για πάμε να παίξουμε.
3: Το λάθος παιχνίδι.
0: 2-11.
1: Το φίλερ, όταν το παίξαμε, κατάλαβα. Λέω εντάξει, δίκιο έχει.
0: 2-11-779-31. Γυναικείο ρολόι Ούζου θα γίνει δικό σου. Το παιχνίδι έχει ως εξής. Είναι 5 ερωτήσεις, είναι 15 δευτερόλεπτα. Όταν το παίζαμε παλιά και είχαμε 10 δευτερόλεπτα. Το κάναμε 15 τώρα. 15 δευτερόλεπτα και πρέπει να απαντάς λάθος. Αν απαντήσεις σωστά, χάνεις. Οκ, είμαστε μέχρι εδώ.
1: Διαιτητής εγώ, κανονίστε όλα τα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Με λένε και Δανάη και εμένα.
0: Είσαι η Δανάη που μας έστειλες μήνυμα?
4: Όχι, αλλά Δανάη και εγώ.
0: Το Δανάη, πόσο πολύ μου αρέσει το όνομα αυτό. Πάρα πολύ.
4: Έχεις
0: από τα πιο ωραία ονόματα. Δανάη μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Πετρούπολη.
0: Πετρούπολη, παίρνεις πρώτη φορά?
4: Ναι.
1: Έλα, Δανένα, σε καλώς
0: ήρθες. Έλα, κάνουμε ένα welcome. Καλώς τη Δανάη στην παρέα μας.
1: Μπορεί να χάνουμε 10, αλλά έχουμε μία και καλή, Δανάη.
0: Στρώνουμε το χαλί να περάσεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αφού κάναμε το welcome.
4: Καλό μήνα και όλα.
0: Καλό μήνα. Με υγεία. Να είμαστε καλά, Παναγία μου. Να σου πω, το κατάλαβες το παιχνίδι?
4: Καλή, το άκουγα και παλιά.
0: Α, το έχεις παλιά. Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
0: 1, 2, 3 και. Πόσα δάχτυλα έχεις στα δυο σου χέρια?
4: 3.
0: Τι χρώμα έχει μια μπανάνα?
4: Μοβ.
0: Πόσο κάνει 2 και 2?
4: 9.
0: Πόσα πόδια έχει ένα σκύλος?
4: 5.
0: Ποιο ζώο κάνει νιάου?
4: Ο σκύλος.
0: Μπράβο!
1: Με τη μία!
0: Μπράβο σου, κοριτσάρα μου, έτσι λίγο.
1: Πολύ δυνατή παίκτη.
0: Να δίνουμε τα δώρα απλόχερα. Δανάη μου, μένει στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια, καλοφόρετο, γεια. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι μας, το οποίο λέγεται το λάθος παιχνίδι και αυτό θα παίζουμε κανονικά από Δευτέρα.
1: Δημοκρατικά και ωραία.
0: Τι έπαθες, τι?
1: Κάτσε το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο, Στράτο μου, το τηλέφωνο.
1: Δεν φταίω, Στράτος, εγώ φταίω τώρα, εγώ τα φταίω.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θέλω, μισό λεπτάκι, μισό λεπτό λίγο να δω. Για βάλ το λίγο αυτό.
1: Άλλαξε γυαλιά, παιδιά.
0: Η Βάσο χθες μου ζήτησε αυτό. Ο Νίκος Κουρκούλης έρχεται μέρα με τη μέρα στον Σφαίρα 102.2.

0: απολαμβάνω έτσι το διάλειμμα των τραγουδιών. Δουλεύεις εσύ, δουλεύω εγώ, Θανάση.
1: Τι να κάνω, δεν καταστάσεις. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Καλούδη.
0: Συγγνώμη, το Excel δεν μπορείς να το χειριστείς.
1: Δεν έχω να δουλέψω Excel το 2013 που με είχαν πάρει σε ένα γραφείο. Από τότε έχω να δουλέψω κανονικά. Μετά από εκεί και πέρα έγινε και καλά Instagrammer, social, κωμικό.
0: Αλίμονο.
1: Όλους τους τίτλους τους έβαλα και εγώ. Μούφα μπροστά και κάπως κοροϊδεύω.
0: Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσουμε στην παρέα μας από σήμερα την εταιρεία διαμαντής μαστού της ΑΕ, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ μαστού της κάθε Σάββατο. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μία προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα μαστού της και στο μαστούτης.gr βεβαίως. Προλάβετε λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια μαστού της δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Λοιπόν, δουλευτέρα παιδιά, φυσικά έχουμε και εδώ, γιατί χαλάει κάτι στο σπίτι, από air condition μέχρι την αγαμένη σου πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat, να προτείνεις γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξάδελφα. Μπες να φάντας στο δουλευτέρα να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις. Θα με θυμηθείς.
0: Ο Χάλαντ μηνύει μια εταιρεία για την κοτσίδα του.
1: Είδες που σου είπα, ο Χάλαντ, να είδες.
0: Ποιος εκμεταλλεύτηκε την κοτσίδα του?
1: Κάποιος.
0: Μία εταιρεία αεροπορική.
1: Okay.
0: Εκμεταλλεύεται την κοτσίδα του Χάλαντ.
1: Καλά έκανε και
0: στο εμπορικό τη σήμα. Για γιατί δεν είναι δική του η κοτσίδα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Για κάτι, θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν.
1: Τρεις μήνες.
0: Περίμενε. Έκανε μήνυση για.
1: Φαίνεται, είναι το κεφάλι του όλο, ρε.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι εμπορικό σήμα εταιρεία.
1: Αυτή είναι νορβηγική εταιρεία.
0: Είναι ένα αεροσκάφος, σκεφτείτε, που από πάνω AI προφανώς, έτσι. Δηλαδή δεν έχει γίνει γραφιστικό κανονικό.
1: Νορβηγική δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο το κάνουμε.
0: Από πάνω έχει βάλει. Έχει κόψει. Έχει κάνει, δεν είναι απλά περούκα. Έχει κάνει crop. Μια φωτογραφία στα γραμμική του Χάλαντ. Έλα το να δεις.
1: Την είδα, πρέπει.
0: Το μέτωπο του το βλέπεις.
1: Ναι, με αυτό σου λέει. Το μέτωπο και είδα και το κοτσιδάκι και το κόκκινο.
0: Ναι,
1: είναι από το Μουντιάλ που φορούσε το κόκκινο κοτσιδάκι τελευταία φορά που είχε τα μαλλιά, τα μακριά. Το πήραν τώρα αυτό, το βάλαν πάνω και καλά στο πιλωτήριο του και καλά. Είμαστε σαν το Χάλαντ αεροπορική. Λοιπόν, επειδή είναι εταιρεία, να τη σκίσει.
0: Ανακοίνωση λοιπόν έβγαλε αυτή η εταιρεία και λέει: δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, λέει, αυτή την αγωγή που λάβαμε από το Χάλαντ. Συμμετείχαμε στην εμψύχωση τη εθνική ομάδα.
1: Τα πήρε ο Χάλαντ, αγόρια.
0: Είναι κρίμα, λέει, που αυτό που κάναμε απαντήθηκε με μήνυση. Ελπίζουμε σε έναν λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες.
1: Τι λέει στην ουσία αυτή η ανακοίνωση?
0: Ότι το κάνουμε για εσάς.
1: Λυπήσου μας, Erling, μόλις στηθήκαμε σαν εταιρεία. Έχουμε έξω 1 εκατομμύριο. Τα δώσαμε να πάρουμε 2 σαπάκια αεροπλάνα. Για να σας πηγαίνουμε τσάμπα και στο επόμενο γιούρο.
0: Μη μας το κάνεις αυτό.
1: Μη μας μόνοι στη γωνία και μας σουτάρεις με
0: το πόδι. Θα μας κλείσεις.

0: Τρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
0: Σφαίρα 96,6. Κιάστο.

0: καφέ σήμερα, δεν το είπαμε. Το είπαμε. Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε σένα που γιορτάζεις ο Ανανίας. Γιορτάζει η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζεις σήμερα. Ο Ζακ Γαλιφιανάκης έχει γενέθλια σήμερα. Ο Στέλιος Μάινας, ηθοποιός βεβαίως, πάρα πολύ καλός. Καλά, τώρα που πω για το Μάινα, θυμήθηκα τους ηθοποιούς μεγάλους και τους ωραίους και αυτά. Τι χαμό κάνει το Ριφιφί στην τηλεόραση. Από νούμερα.
1: Το ποιο?
0: Το Ριφιφί.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το Ριφιφί, παιδί μου, του Σαφούλια που παίζει τον Αλφα. Νομίζω τελείωσε χθες το τελευταίο επεισόδιο.
1: Α, ναι, είδα ένα επεισόδιο.
0: Εγώ το είχα δει. Όχι, όχι, εξαιρετική σειρά.
1: Έλα τώρα.
0: Εξαιρετική σειρά, πραγματικά. Η Ευαγγελία μου Μούρη, εάν μας ακούει, να σου πω ότι είσαι υπέροχη, τεράστια, σπουδαία ηθοποιός. Και ο Χατζηπαναγιώτης και ο Πάνος ο Βλάχος, Κούκλος ο Βλάχος βέβαια, εξαιρετικός ηθοποιός. Όλο το cast, αλλά η Μουμούρη χθες, ειδικά στη τελευταία σκηνή με το παιδί, ανατριχιάσαμε.
1: Α, χθες τελείωσε.
0: Χθες τελείωσε, ναι.
1: Πόσο μικρό ήταν?
0: Δεν ήταν πολλά επεισόδια, 6-7, πόσα ήταν?
1: Okay. Εντάξει, μπορεί
0: εγώ
1: να
0: το
1: κάτσω...
0: είχα δει πριν, ρε παιδί μου,
1: μπορεί
0: το είχα δει.
1: Να το δω,
0: αλλά παρόλο που το είχαμε δει όλοι σχεδόν, γιατί βλέπω και σχόλια που γράφονται και στο X ταυτόχρονα με την προβολή, όλοι σχεδόν το είχαν δει και όλοι το ξαναβλέπουν. Και αυκεί τώρα λες.
1: Το τζάμπα είναι αλλιώς.
0: Κοίτα νούμερα που κάνει όμως. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το έχω δει, ρε παιδί μου, γιατί το ξαναδώ. Κατάλαβες.
1: Δεν δουλεύει εδώ.
0: 30% τηλεθέαση.
1: Εδώ το παραπέντε παίζει ακόμα μου και κάνει πάνω από 10%.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Πάντως εγώ.
0: Εμένα γιατί... η αγαπημένη μου σειρά όλων από τέτοιου είδους παραπέντε και αυτά είναι το σόι μας. Το σόι σου νομίζω ότι είναι. Με ξεκουράζει. Το βλέπω και μου ξεκουράζει το μυαλό.
1: Έχει αυτή την ιδιότητα, αλλά πιστεύω η πιο πετυχημένη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης ξεκάθαρα από θέμα τακών, ατάκες.
0: Διοξέν. Μαρκορά, τέλος.
1: Ναι, ναι, δηλαδή και αυτό. Οπότε παίζει το μεσημέρι, το βάζουν νούμερα θα κάνει. Βράδυ θα το βάλουν νούμερα θα κάνει. Πρωί, βράδυ. Πάντως τώρα παίζει για το καφέ. Σου έχω την ιστορία του ελληνικού καφέ.
0: Για πες.
1: Θέλεις να την ακούσεις?
0: Δεν ξέρω αν είδες το post που έκανα σήμερα. Τι κουπάρα ελληνικό καφέ είχα φτιάξει.
1: Ω, πάρα πολύ ωραίος ο καφές, παιδιά. Ο πρωινός πρέπει να είναι πάντα γεμάτος, πλούσιος να μπαίνει.
0: Εγώ στον ελληνικό καφέ δεν θέλω να μου το φτιάχνει κανένας άλλος γιατί μου το κάνουν νεροζούμι. Εγώ θέλω καφέ μέσα, ρε παιδί μου.
1: Θέλει η μαεστρία, θέλει καλά. Χτύπημα ελληνικός καφές με το κουταλάκι. Θέλει
0: σωστό μπρίκι.
1: Θέλει σωστού ρυθμού. Θέλει το μπρίκι. Θέλει ακριβώς μερικά πράγματα. Δηλαδή, κοίτα εδώ τι σου γίνεται τώρα. Τον 16ο αιώνα λέω καφές. Ακάτσε, όχι, προχώρησε το ποσό. Συγγνώμη, παιδιά. Λοιπόν, το φυτό του καφέ έχει τις ρίζες του στην Αιθιοπία. Μας λέει εδώ τώρα η ιστορία. Ως ρόφημα ο καφές άρχισε να καλλιεργείται και να διαδίδεται από την Ιεμένη τον 15ο αιώνα. Στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Γι' αυτό τον λέμε αραβικό καφέ, κάνκα. Γιατί ξεκίνησε από τους. Πώς τους λένε, τους.
0: Ναι, τέλος πάντων, ο ελληνικός καφές.
1: Σταμάτα μου, εντάξει, το κόλλησε. Λοιπόν, το 16ο αιώνα ο καφές έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μέρος ολόκληρης κοινωνικής κουλτούρας. Άνοιξαν καφενεία, μπλα μπλα κτλ. Στην Ελλάδα πάντα λεγόταν τουρκικός καφές.
0: Ναι.
1: Μετά την εισβολή λέει στην Κύπρο το 1974, άλλαξε η ονομασία και κέρδισε το ελληνικό καφέ σιγά σιγά και τον λέγαμε ελληνικό καφέ. Η βασική μέθοδος παρασκευής όμως δεν άλλαξε μαζί με το όνομα. Στην ουσία είναι ο ίδιος καφές.
0: Πες μας το καϊμάκι πώς γίνεται.
1: Ποιος τον εφήβρε? Κανείς από τους δύο λαούς. Ο καφές έχει μια ιστορία που ξεκινά από την Αφρική. Από εκεί βγήκε. Απλά ο καφές που γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκε ολόκληρη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μπλα μπλα μπλα. Άρα ο καφές είναι αφρικανικός. Οι Τούρκοι τον πήραν, τον κάναν Τούρκο.
0: Δεν μας νοιάζει αυτό. Πες μας τα μυστικά του ελληνικού καφέ.
1: Θέλει χόβολη ο ελληνικός καφές.
0: Καλά, δεν έχω χόβολη στο σπίτι, ρε Θανάση.
1: Θέλει μπρίκι. Θέλει το μπρίκι
0: το
1: μπρούτζινο. Αυτό πώς το λένε να βουσίλει.
0: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν εγώ. Μου έχει πει ένα μπαμπάς μου που πίνει ελληνικό καφέ και έχει εκείνο στη λόξα
1: του. Τσεβρέ.
0: Το θέλει όπως το θέλει τον ελληνικό καφέ. Ποτέ λέει. Τι μου έχει πει ένα μπαμπάς μου, δεν ξέρω τώρα αν λειτουργεί αυτό. Όταν λέει πας να φτιάξει ελληνικό καφέ, δεν θα βάζεις το νερό να αρχίζει να ζεσταίνεται για να ρίξει τον καφέ και τη ζάχαρη που θες. Την ώρα που βάζεις το νερό, το κρύο, το θερμοκρασία δωμάτιο, οτιδήποτε, εκείνη την ώρα βρίσκεις τον καφέ και τη ζάχαρη μέσα και μετά τα βάζεις στο μάτι. Και αρχίζει και ανακατεύει.
1: Αυτή είναι μία τεχνική.
0: Έτσι μου έχει πει ο μπαμπάς μου.
1: Η τεχνική όμως που στην ουσία θεωρείται η σωστή τεχνική είναι αμέσως και στον καυτό. Γι' αυτό λειτουργεί η χόβολη στην άμμο.
0: Ναι, στο καυτό νερό να ρίξω τον καφέ.
1: Σου λέει ρε παιδί μου ότι αυτοί που φτιάχνουν τον κανονικό τον καφέ, τον ελληνικό, τον αραβικό, whatever. Σου λέει βάζουμε σε ζεστό νερό τον καφέ και τον ανακατεύουμε γρήγορα.
0: Επίσης,
1: πολλοί τον κάνουν έτσι. Η γιαγιά μου τον έκανε έτσι όπως τον έκανε ο πατέρας.
0: Ναι, επίσης μου λέει ο μπαμπάς μου δεν θα τον αφήσεις να βράσει. Με το που αρχίζει λίγο να φουσκώνει.
1: Κατευθείαν
0: για να γίνει το καϊμάκι.
1: Πριν γίνει το μάτι που λέμε, που αλλάζει το χρώμα. Και πάντα, παιδιά, πάντα αυτό είναι κανόνας. Μακρύ κουτάλι.
0: Καλά, δεν έχω, ρε παιδί.
1: Όχι, μακρύ κουτάλι. Πήγαινε πάρει ένα μικρό. Του καφέ ελληνικού.
0: Γιατί
1: το ανακατεύσα από πολύ ψηλά και με την κίνηση του χεριού πάει πολύ πιο χαλαρά το κουτάλι. Γιατί δεν θέλει γρήγορα να κάνετε μου ελληνικό. Ναι. Θέλει ρυθμικό.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι εγώ είμαι πιο ελληνικό καφέ το βράδυ. Τώρα μου πω σπίτι 9-9.30. Θα φτιάξω ένα μπιζαδάκι καφέ για να κοιμηθώ πιο ωραία. Εμένα με νιστάζει ο καφέ.
1: Και εμένα με νιστάζει.
0: Τι αναποδιά είναι αυτή.
1: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι normal αυτό.
1: Οι Ιταλοί τον εσπρέσο τον πίνουν και πάρα πολλέ φορέ μετά τι 7 η ώρα. Αντί για ποτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Και να ξέρεις, ζούμε σε μια εποχή που έχει πέσει πάρα πολύ το αλκοόλ παγκοσμίως και έχει ανέβει ο καφές.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει δικές του ανάγκες. Μισό λεπτάκι λίγο να δω κάτι. Ναι. Ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με. Με τι συνεχίζουμε. Πώς?
1: Pepperidou.
0: Ναι, ναι, βάλ το.
1: Ρίχτω.
0: Γιατί δεν το βάζεις? Τι περιμένεις? Να πάει και 20.

0: Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμό στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά στον βασιλιά Τζούλιαν, τον βασιλιά τον Νίκο, δηλαδή το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίο είναι στο X. Τι λέει. Ποιο είναι,
1: Παίρνουν τηλέφωνο πάντως για το παιχνίδι που δεν βρίσκουνε.
0: Πες μου τι ζητάς από το Ρέμο. Πες μου τι ζητάς. Πολύ ωραίο τραγούδι διάλεξε ο Νίκος. Πονάει σήμερα το παλικάρι, λέει Βάσο. Κορυδεύει Βάσο τον Νίκο. Πες μου, μίλη, πες κάτι στη Βάσο.
1: Καλά του κάνεις Βάσο.
0: Όχι, πες κάτι στη Βάσο.
1: Ζωγράφισέ του κιόλας άμα έχει κάτι.
0: Μήπως είναι ζευγάρι και μας το κρύβουνε.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Η Βάσο με τον Νίκο,
1: Είναι και οι δύο στην ομάδα, δεν είναι.
0: Τι είναι στην ομάδα μας, το χάστηκα απογευματινό.
1: Έτσι, στις ομάδες γίνονται αυτά. Μέσα μπλέκουν τα πόδια του, δεν τα διαχειρίζεται.
0: Αεκτζής ο Νίκος.
1: Αεκτζής. Βάσο τι είσαι, ρε.
0: Η Βάζο δεν ξέρω.
1: Βάζω, τι είσαι ρε, βάζω κανένα κολλάκι ρε.
0: Λοιπόν, πάμε για πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Να το διεκδικήσουμε στην απαγγελία μας. Λοιπόν, μία high protein πίτσα, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Πίτσα φαν πακέτο κόμπο θα γίνει δικό σου. Τηλεφωνείς τώρα στο 211-779-31. Η πίτσα φαν έχει περάσει την αγαπημένη μας συνήθεια σε ένα άλλο επίπεδο. Με τα high protein τα προϊόντα και τα γεύματα. Πρωταγωνιστεί το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese. Νέες πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό. Δροσερές σαλάτες, δύο στο σύνολο, με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνη σε μόλις δύο κομμάτια πίτσας. Ότι γυμνάζομαι στο έχω πιέσει, δεν το έχω δείξει ακόμα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το πηγαίνει καλά μέχρι στιγμής, παιδιά, να ξέρετε.
0: Ποιος?
1: Έχει πάει, εσένα λέω.
0: Α,
1: έχεις πάει
0: τρώω
1: όμως. Εντάξει, αλλά έχει πάει
0: τέσσερις. Έχω πάει τέσσερις συνεχόμενες φορές. Συνεχόμενες.
1: Λοιπόν, θα σου
0: δύο
1: πω.
0: Δύο εβδομάδες δηλαδή.
1: Άνοιξα τη τηλεόραση σήμερα.
0: Αλλά δεν το λέω για να μην με ματιάσουν.
1: Άνοιξα τη τηλεόραση σήμερα κατά τις 12 η ώρα. Δεν είχα όρεξη. Πρωί γιατί έκανα δουλειές. Και εκείνη την ώρα όπως έκανα ζάπινγκ, πετυχαίνω Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο πρωινό που τον αγαπά πάρα πολύ γενικά.
0: Ο Λιάκος τον είχε.
1: Τον είχε ο Λιάκος, λοιπόν. Και εκείνη την ώρα λέγανε τρελάθηκα. 82 κιλά. Ο Βλαδιμίρος Κυριακίδης.
0: Τι εννοείς?
1: Μουσι... Όχι, είναι 82 κιλά. Έχασε 24 κιλά σε 5 μήνες.
0: Τι
1: με
0: έκανε,
1: διατροφή.
0: Είπε τι έκανε.
1: Είπε, συχαίναμε λέει ενέσιμα, τα φοβάμαι, δεν πειρά.
0: Α, δεν έκανε.
1: Σκληρή διατροφή που δεν με έκανε να πεινάζω καθόλου. 6 γεύματα την ημέρα μαζί με μια εταιρεία μου τα έφερνε με διατροφολόγο. Λέει, γιατί μου λέει, πρέπει να μάθεις να αλλάξεις διατροφικές συνήθειες. Αυτό είναι το κόλπο. Δηλαδή το εγώ το βράδυ. Θα γυρίσω. Okay, θα γυρίσω τώρα, έτσι. Λείπουμε όλα το σπίτι. Δεν έχει μαγειρέψει κανείς. Οι επιλογές είναι μπέργκερ, noodles, σουβλάκια.
0: Τα noodles δεν παχαίνουν.
1: Περίμενε. Θέλουμε noodles γιατί είμαστε άρρωστοι σήμερα και θα να πάρουμε σούπα, μου λέει.
0: Έφτιαξε φιδέ.
1: Πραγματικά.
0: Τα noodles
1: τώρα...
0: δεν είναι γιατί είσαι άρρωστος.
1: Όχι, λέει να πάρω μια σουπίτσα από καβούρι, μάθαμε τώρα εδώ, η μικρή Τζαπωνέζουλα. Και θέλει και το noodles, θέλει μετά και το wonton.
0: Άρα αυτά... δεν είσαι άρρωστη, πεινάς.
1: Στην κολάρα μου θα μπουν όλα αυτά, στην βρωμικόλα. Μετά εγώ. Θα δω μπάλα, θα δω μπάσκετ. Θα συγχυστώ άμα ο Βεζέκοφ χάσει ένα τρίποντα. Θα πάρω τη σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Μετά θα βάλω ένα ποτηρικό ακόλα. Μετά, άμα χάσουμε, θα βάλω ένα ποτήρι ουίσκι. Μετά, μέχρι τις 2 η ώρα θα βρίζω. Δεν θα τσιμπάω και κάτι. Πού να αλλάξω αυτή τη συνήθεια.
0: Είδου. Λοιπόν, 2-11-779-31 πακέτο κόμπο. Παίζουμε την απαγγελία, δηλαδή παίζουμε.
2: Μαύρα κοράκια. Κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Για πάμε να δούμε ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον. Πώς σε λένε?
3: Πώς είστε, είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω γραμμή επιτέλους.
0: Είναι πρώτη σου φορά?
3: Ναι.
0: Εχθές μας κράζανε και σήμερα έχουμε μουρλαθεί στο welcome.
1: Φύγανε οι παλιοί, ήρθανε καινούργοι.
3: Και ναι. Ήθελα να μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο στον συνακροατή, ο οποίος έκανε γίνοντα σχόλιο.
1: Για πες,
3: πραγματικά, επειδή σας παρακολουθώ ανά τα χρόνια, άσχετα που δεν έχω ξαναπαίξει,
0: ναι.
3: Είναι ίσως το καλύτερο παιχνίδι πραγματικά που έχετε σκεφτεί.
0: Ποιο?
1: Το σημα... αυτό, που το λέω.
3: Αυτό που θα παίξουμε.
0: Α, η απαγγελία.
3: Ναι.
0: Όχι το προηγούμενο. Ποιο ήταν?
1: Το...
0: Παιδιά, χάνω τη μνήμη
1: είσαι
0: μου.
1: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάδεκρο.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Όχι, να σε ρωτήσω κάτι. Δίνω εδώ, βγάζω ένα μικρό καλυβοκά, έναν σωτήρι μουστάκα από μέσα μου. Προσπαθώ πάρα πολύ. Δεν σας βοηθάω.
3: Α, πήγω δύσκολα.
0: Σε ποιον μιλάει τώρα?
1: Στον ακροατή.
0: Σε εμάς μιλάς?
1: Ναι.
0: Πώς σε λένε καταρχάς?
3: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, δεν κατάλαβα, σου αρέσει το παιχνίδι?
3: Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Άρα.
1: Άρα σε βοηθάω. Το παίζω καλά.
0: Όχι, δεν βοηθάς.
1: Κάτσε ρε Κωνσταντίνε, περίμενε λίγο. Σημασία του παιχνιδιού είναι να δυσκολευτούμε κιόλας λίγο.
0: Μας ακούς, Κωνσταντίνε?
3: Ένα λεπτάκι, έχω μπερδευτεί. Το παιχνίδι δεν είναι ότι λέμε το τραγούδι με περίεργο τρόπο?
1: Βεβαίως.
3: Για να καταλάβω ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
3: Το είπαμε, γιατί το είπαμε.
1: Όχι, ρε, δεν παίξαμε ακόμα. Συνέντευξη σου.
0: Κωνσταντίνε μου, σε ποιο ραδιόφωνο ακούς, για να καταλάβουμε αν είμαστε συντονισμένοι όλοι. Ακούς σφαίρα.
3: Δεν ακούω καλά, γιατί είμαι έξω και έχει λίγο βαθαρία.
0: Σφαίρα όμως ακούς.
3: Σφαίρα, μόνο σφαίρα.
0: Α, σφαίρα, δηλαδή εμάς έχεις πάρει, κανονικά.
3: Βέβαια.
0: Ωραία, τέλεια. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε
1: λοιπόν,
0: να
1: παίζουμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, απομόνωσε λίγο κάπου εκεί τον ήχο και μην ακούσα το ράδιο, ακούω από το κινητό.
3: Ωραία, εσείς με ακούτε καλά όμως.
1: Εμείς ακούμε καμπάνα, έχουμε τα καλύτερα συστήματα εδώ, σε παρακαλώ πολύ.
3: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, Θανάση, σήμερα θα μας το πεις.
1: Πώς να το πω.
0: Σαν το Πάνο Μουζουράκι.
1: Στο μυαλό γυρνός, όλο εκεί τριγυρνάς. Συνέχεια κάτι γυρεύει, συνέχεια κάτι ζητάς. Με στο δωμάτιο ανέμελη εκεί περπατάς. Καθώς τα ρούχα σου ψάχνεις γυρνάς, μου χαμόγελας. Τι κάνουμε με ρωτάς, σου απαντώ ό,τι θες. Λιγάκι διάφορο γιατί σε είχα και χθες.
0: Κωνσταντίνα, για πες που σ' αρέσει το παιχνίδι.
1: Κατάλαβε.
3: Του φέρει. Όνειρο μάλλον θα είναι.
1: Έχεις φαντασία.
0: Τι τραγούδια βάζετε μωρέ.
3: Δεν παιδιά ήταν δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Έχουμε κανένα εύκολο.
1: Έχουμε και άλλο.
0: Ωραία, και άλλο θα παίξει ο Κωνσταντίνος. Έχεις βάλει κανένα εύκολο.
1: Έχει βάλει. Και το πηδό στα κύματα. Άμα έλεγα το ρεφρέν, θα το βρίσκε.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε σε ένα πιο πρόσφατο ρε, παιδιά.
1: Πιο πρόσφατο περίμενε. Λοιπόν, θα σου πω εγώ ποιο θα βάλει.
0: Αν δεν το έχουμε έτοιμο.
1: Όχι, τα έχουμε. Βάλε το τέταρτο.
0: Ωραία, λοιπόν. Κωνσταντίνε.
3: Για πάμε.
0: Άκου. Ξεκινάει ο χρόνος αμέσως τώρα. Και ο Θανάσης πρέπει να το πει αυτό σαν ποιητής.
1: Σαν ποιητής.
0: Ήρεμος ποιητής.
1: Ήρεμος. Κωνσταντίνε, ώρα να εξομολογηθώ ένα λάθος δυνατό. Πώς ακολουθώ, νύχτα, οι άμυνες. Με μια ματιά όλες πήρανε φωτιά πριν παραδοθώ. Έχει κάτι που το μυαλό μου παίρνει και πώς να αντισταθώ, δεν ξέρω.
0: Πώς γίνεται, ρε Θανάση, στις απαγγελίες σου να μην πηγαίνει πουθενά με καταληξία.
1: Τι να κάνω.
0: Όλα τα τραγούδια έχουν με καταληξία στο τέλος. Σε σένα ποτέ.
1: Εγώ σου φταίω τώρα πάλι. Μα με κόβεις πάνω στην απαγγελία, πώς θα το βρει τώρα,
0: Βάλτε. Κωνσταντίνε, για πες.
3: Στο Θεό με πάει, Φρέιρα.
1: Το βρήκε. Και με κόψες κιόλα.
3: Ήταν δύσκολο, το έτρεξα λίγο στο μυαλό μου και εντάξει.
0: Στο μυαλό σου γενικά το έτρεξες.
1: Το βρήκε. Άμα δεν κόβεις.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε.
0: Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, Designer Outlet Athens, οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens από αύριο μέχρι 4 του Οκτώβρη και για 3 μονομέρες, μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές, επιλεγμένα designer brands, όπως Nike Factory Athens, τώρα έχει τα πάντα μέσα εκεί να δείτε. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πάρα πολλά άλλα. Ανανεώστε στυλ σε γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, απολαύστε shopping στο τοπικό χωριό Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απολαύσεις τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο novbet.gr.
0: Λοιπόν, και έχουμε και τη σειρά Scalp Biome από την PharmaCept, όπου θα βρεις anti-hair loss, shampoo και serum. Αν ταλαιπωρείς από τριχόπτωση, δεν υπάρχει λόγος να πελαγώνεις, ούτε να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το αντιμετωπίσεις. Αυτό το αντιμετωπίζεις με τη σειρά Scalp Biome της PharmaCept. Παίρνεις αυτά τα δύο προϊόντα shampoo and serum, τα οποία έχουν μέσα φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide. Τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης, έχουν γίνει κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 58% μείωση της τριχόπτωσης. Δηλαδή, αν ταλαιπωρείσαι πολύ με τριχόπτωση, 58% τη μειώνει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ποσοστό. Και βεβαίως 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά Sky. Είναι η σειρά Scalp Biome από την PharmaCept. Και τώρα, για ξεκινά. Ακού Νίκο μου τι τραγούδι θα παίξει τώρα. Από τον Αντώνη Ρέμο, πες μου τι ζητάς στον Σφαίρα 102.2. For you και για τη Βάσο βέβαια.

0: Grand Massoutis, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
0: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ. Καλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας,

0: σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, Couture!
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει κι αυτοί, να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone επιφάνειες Καλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Καλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Όχι, γιατί είναι η Άννα Βύση στον Σφαίρα 102.2. Λένε τώρα βγάζουν πόσο κόστησε η συναυλία. Ποιοι δούλευαν,
1: Το χορό τον άνοιξε. Βλέπω λιάγκα στο πρωί.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δεν έβλεπα σήμερα πρωινά καθόλου. Είχα γενική άνοιξη.
1: Όχι, δεν ήταν social. Έβγαλε 10 εκατομμύρια, 2 λέει, μπήκαν μέσα. Λέει 10 πήγαινε, βγάλανε 7, μπήκε 3 μέσα. Δεν πειράζει, λέει.
0: Πώ γίνεται να μπήκε μέσα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, λέω Κούζα, είναι ό,τι κουστάρει κάνει. Έδωσε και μια συναυλία και τι θέλει να μείνει, λέει. Καλύτερη συναυλία, λέω. Οπότε για την Ανούλα, πάρνει, λέει. Κράκ, κράκ.
0: Να ρωτήσω, συγγνώμη.
1: Μ' αρέσει αυτό που έχει μετάλλευσα, μ' αρέσει.
0: Δεν γίνεται να μπήκε μέσα, παιδιά, η συναυλία τώρα αυτή. Είναι δυνατό τόσο κόσμο. 100.000 κόσμο.
1: Το πιστεύει, ότι ήταν 100.000.
0: Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα έχουν βγει χρήματα. Δηλαδή γίνεται. Τότε. Άλλο θέλω να πω εγώ. Βλέπω στο TikTok που μου πετάγονται κάτι βίντεο τα οποία πρέπει να είναι fake, έτσι.
1: Δεν ξέρουμε,
0: θα δούμε. Ότι έρχεται στο ΑΚΑ ο Justin Bieber, η Lady Gaga
1: και Weekend.
0: Έχουν βγάλει ημερομηνίες.
1: Μούφα όλα.
0: Μούφα.
1: Μούφα, ρε. Με δουλεύεις τώρα να μου πει. Ο Justin, κοίτα. Ο Justin το ακούω. Γιατί είναι τελειωμένο.
0: Στο Bieber θα πάω μέσα.
1: Α, όχι ο Bieber, για τον Timberlake.
0: Όχι, για τον Bieber λέω.
1: Ο Justin Bieber. Αν έρθει ο Justin Bieber ή έλθει.
0: Ο Justin ο Bieber. Του Bieber ο γιος. Δεν είναι στην έξω τα ονόματα. Δεν τα λένε η Ελίνα η Παπίλα. Λένε ο Justin Bieber. Δεν είναι ο Justin ο Bieber.
1: Εντάξει, βέβαια, εμένα μου
0: αρέσει. Ο Week, ο End.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ το ο Justin ο Bieber. Ο Bieber.
0: Κούκλο.
1: Σιγά μην έρθουν αυτοί. Αυτοί θέλουν.
0: Ναι, πρέπει να είναι fake, γιατί οι αναρτήσεις που είδα εγώ είχαν 400 like. Λέω τώρα έχει τη Lady Gaga. Και έχουν κάνει. Είναι σαν να λες κούκλα μου, ξύπνα.
1: Και σε ποιο θα ανοίξει τη Lady Gaga τη συναυλία. Θα ήταν πολύ ωραίο να έρθει
0: η Lady Gaga. Για μένα θα ανοίξει.
1: Η Tamta.
0: Όχι να ανοίξει, να κάνει ντουέτο με την Gaga.
1: Πολύ ψηλά βάζει το πήγη, χαλάρωσε.
0: Στην Τάμπτα.
1: Όχι, δεν κολλάνε καθόλου.
0: Ωραία, ποιο θα άνοιγε την Τάμπτη, Γκάγκα.
1: Μόνο.
0: Ντουέτο και Φουρέιρα. Δεν μπορεί να ανοίξει Φουρέιρα, περίμενε.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Γιατί δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Γιατί ό,τι είναι η Γκάγκα για αυτού είναι η Φουρέιρα για μα.
1: Τι λε, μωρέ, με την κάτω κολοπετινίτσα εδώ πέρα. Θα μα βλέπει η Γκάγκα τώρα που θα πει, Α, Φουρέιρα είναι το ίδιο με εμένα. Θα πει αυτή είναι η Ισπανίδα αρχικά. Δεν το πιστεύω.
0: Το Die with a Smile δεν θα μπορούσε να το κάνει αντί για τον Bruno Mars η Gaga με τον. Ποιον
1: με τον Βαλάντι. Με τον Βολάρι. Die with a Smile.
0: Περίμενε, έχει την Gaga. Και θέλει τον Die with a Smile. Και λέει ρε παιδιά, ποιος θα έρθει να το πει μαζί μου.
1: Άργυρος.
0: Ο Αργυρός λες.
1: Έχει και το κονέ με την Guilfoy.
0: Ναι. Άλλος.
1: Άλλος.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε κανονικά.
0: Εγώ ξέρεις, θα βάζα. Εγώ θα βάζα Peter.
1: Ο Φορικουέ.
0: Ιακωβίδη, παιδί.
1: Α, Ιακωβίδη. Ό,τι ξέρω καθένα σε Peter είναι αυτός. Α, ο Ιακωβίδης, τον ξέχασε. Να σου πω εδώ και Mr. Grant. Νέα προϊόντα Mr. Grant. Δοκίμασε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες σύλλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτι, ποιότητα και οικονομία μαζί. Έλα, λέει να πάμε.
0: Σα
1: επαγγελματίας.
0: Έχει τον Μπίμπερ.
1: Α, ο Φορίκου
0: αντί για Αριάννα Γκράντε ντουέτο που έχει.
1: Ο Μπίμπερ.
0: Ο Μπίμπερ.
1: Ναι.
0: Ποια να ανέβει, να μην ανέβει Πάολα.
1: Όχι.
0: Ποια.
1: Στο έχω ήδη.
0: Ναι.
1: Πώς τη λέγανε, η Αφροντίζια.
0: Η Ελευθερία Ελευθερίου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για να κάνει την Γκράντε.
1: Κάνει, είναι και Γκράντε. Δεν είναι Γκράντε, είναι μην. Είναι και οι δύο κάτω. Και κοβαλάει και ένα δικό τσάβρο.
0: Εγώ Μπίμπερ θα ανέβαζα.
1: Με τη Μινάζ.
0: Ποια Μινάζ, μωρέ.
1: Αυτό το τραγούδι της Μινάζ λέει Justin.
0: Ναι, πες μου την αντίστοιχη Ελληνίδα. Δεν θα ανέβαζες, ας πούμε.
1: Την Κακούτη.
0: Εγώ μπορεί να ανέβασα και τη Λίλα, να ξέρεις.
1: Η Λίλα, όχι, δεν κολλάει.
0: Με τον Μπίμπερ.
1: Η Λίλα είναι, το παίζει πιο σκληρή, το παίζει και καλά η Ριάννα.
0: Α.
1: Καταλαβες.
0: Θέλει.
1: Τέτοια. Yeah.
0: Θέλει Άσερ. Όχι Άσερ, πώς θα είναι το
1: Άσερ. Ποιο Άσερ, μωρέ.
0: Ντρέικ.
1: Άσερ και. Αυτά είναι στην δικιά σου.
0: Ξέρεις ποιον θέλω.
1: Ποιο.
0: Επειδή εγώ πήγα weekend φέτος, αν ανακοινωθεί tour του Ντρέικ θέλω να πάω.
1: Ο Drake τώρα δεν είναι και στα καλύτερα του. Δεν είναι πολύ ψηλά. Δεν είναι πολύ ψηλά.
0: Α, νόμιζα ότι είναι άρρωστο σε αυτό.
1: Καλλιτεχνικά, δηλαδή. Έχει πέσει τώρα.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Άρα παίζει να έρθει η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, δουλευταρά. Μιλάμε συνεχώς για το δουλευταρά. Υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Όλοι κάτι ξέρουν. Στο δουλευταρά σίγουρα ξέρουν. Αλλά δεν είναι ότι ξέρουν μόνο τους ανθρώπους που μπορούν να έρθουν και να μας κάνουν αυτό που χρειαζόμαστε. Βρίσκουμε εκεί αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Ξέρουμε ποιος έρχεται, πότε έρχεται, γιατί έρχεται και έχουμε και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, αυτός είναι επαγγελματισμός από δουλευταρά. Να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα, κάτσε γιατί δεν φοράω και τα μισό.
1: Βάλε. Πάντως το πιο πετυχημένο κόμπο τώρα το σκέφτηκα. Άμα ξανακάνα συναυλία εμείς Σκούμπρια, θα ήταν πολύ ωραίο να φέρνανε τον Ali G, τον Sacha Baron Cohen. Αυτά κολλάνε για δύο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβες τίποτα,
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, θα σε πάω να δεις την ταινία του τώρα που βγαίνει το δεύτερο
0: πάρο. Σοσφαίρα είμαστε. Χατζηγιάννη θα παίξω.
1: Ο Χατζηγιάννης θα κάνει πολύ ωραίο με τον Μπίμπερ.
0: Με τον Μπίμπερ.
1: Πάνω στο πιάνο.
0: Με την Γκάγκα, με την Γκάγκα.
1: Όχι, ο Μπίμπερ ξαπλώνει.
0: Να τη λέει Γκάγκα μόνο μου και να λέει. Ω Μάικλ!
1: Πολύ σε φερλίδι, βλέπει το Μέγκα. Σαν να το κόψει.
0: Ω Μάικλ, you're alone.

0: stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
8: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
9: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
10: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
11: Μην αγγίζετε. Μόνο ακούστε. Μόνο ακούστε. Σφαίρα. 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε σε μια ερώτηση να συζητήσουμε και κάτι σήμερα, γιατί έχουμε παίξει, έχουμε γελάσει. Γενικά
1: θέλω να το κάτσε.
0: Έχεις το ύφος του πατέρα σου, ρε παιδί μου.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι, είσαι λίγο.
1: Όσο μεγαλώνω, όχι απλά επιβεβαιώνω.
0: Σήμερα έχεις τη μιζέρια στο μάτι σου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Δεν ήμουνα, έχω ξυπνήσει πολύ άσχημα σήμερα. Θα σου πω.
0: Μείνε λίγο εκεί, μείνε λίγο εκεί. Ερωτικές περιπτύξεις.
1: Μου έκανε το δημόσιο από το πρωί σήμερα πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Άλλο λέω. Η έρευνα. Έχω έρευνα. Πρωί ή βράδυ. Αγκαλίτσες, φυλάκια και μπουρουμπούρου. Και ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ήμουνα πάρα πολύ βραδινός για πάρα πολλά χρόνια.
0: Αλήθεια. Όταν είσαι βραδινός.
1: Βράδυ. Γούσταρα βράδυ.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουνα πολύ της νύχτας, παιδί.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια, μετά την καραντίνα.
0: Εχθές, ας πούμε, σου στείλα μήνυμα.
1: Μαζέστηκα.
0: Και το είδες σήμερα το πρωί. Ναι. Κοιμάστε τις 11.
1: Κοιμάμαι τις 11 πλέον. Παντόφλα που μέγιστη. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Κουράζομαι.
0: Κουράζεσαι.
1: Και πλέον μου αρέσει πάρα πολύ το πρωινό. Βρίσκω άλλη χαρά. Γιατί παλιά τι γινότανε. Είχαμε, ξέρεις, το πρωινό, ρε παιδί μου, που λέμε, άλλες ηλικίες είχες μια ανάταση.
0: Ναι.
1: Μπο, αυτή η ανάταση συνδυαζόταν πάρα πολύ γρήγορα με τουαλέτα. Τώρα, λόγω ηλικίας, έχει μεγάλη καθυστέρηση. Οπότε βρίσκω ένα gap 20 λεπτό.
0: Too much information. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω.
1: Εντάξει.
0: Μισό λεπτάκι. Αν μπορούσες να διαλέξεις μόνο μία ώρα για αγκαλιά και σου και μπουρουμπουρου.
1: Ναι.
0: Ποια θα διάλεγες? Ποια είναι η ώρα σου, ας πούμε?
1: Η ώρα μου, εκεί που αποδίδω.
0: Ναι.
1: Την πρώτη ώρα που ξυπνάω. Ή 9, ή 10, 8.
0: Εμένα μου αρέσει το 7 το απόγευμα.
1: 7 το απόγευμα.
0: Δεν είμαι ποτέ σπίτι.
1: Γι' αυτό.
0: Αλλά το 7 το απόγευμα, την ώρα που αρχίζει και πέφτει και γίνεται η μετάβαση από μέρα νύχτα.
1: Κάτσε, βγαίνει ο werewolf από μέσα σου εκεί. Μεταλλάσσει.
0: Επίση δεν έχω φάει πολλή ώρα. Έχω χωνέψει σίγουρα το μεσημεριανό. Δεν έχω φάει ακόμα βραδινό, άρα είμαι.
1: Πεινασμένη.
0: Όχι, ενώ δεν είμαι φουσκωμένη.
1: Ναι, έχει όμω μια.
0: Εσύ, α πούμε, αφά μετά τι είμαι.
1: Άμα φάω. Ωραία, αγόρια, κακυλιέμαι. Με σέρνει. Κοίτα, παιδιά, μετά από κάποια ηλικία δεν τρώμε και δεν κάνουμε αλματάκια. Μετά θα σου βγει αυτό.
0: Άμα φας πολύ.
1: Μου είχε ανέβει αναγούλα εμένα.
0: Άμα φας πολύ.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις μετά?
1: Κοιμάμαι. Κοίτα, καλά, πάω τουαλέτα πρώτα. Έχω πολύ καλό λειτουργικό έντερο. Μετά αράζω. Καλά. Θυμάσαι που πήραμε πολυθρόνα πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι πέταξα. Θα πάω να πάρω άλλη. Την έχω βουλιάξει, ρε. Ο κόλλος μου έχει ανοίξει.
0: Έχει κάνει το σκάλπ αυτό.
1: Έχει και τώρα μου έχει πεταχτεί το σίδερο της πλάτης.
0: Καινούργια πολυθρόνα ήταν.
1: Δεν μπορώ να ξαπλώσω καλά τώρα. Εγώ μόνο lazy boy.
0: Πρέπει να είσαι love and married full.
1: Μιλάμε τώρα, είμαι ο πιο αθλητικός τύπος. Όταν το γλουμε παραγαλάει με μηνύματα, μου λέει μην κατέβεις. Θα ρωτήσει το όνομά μου, του λέω Μίλτο Γασέρα το κάνω.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εδώ βεβαίως. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ βεβαίως. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Είπε κανείς για τρέλες στις Πέμπτες, γιατί το Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι, το κάτι, το crazy. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Έρχεται ένας ξένος στην Ελλάδα. Ποια φαγητά θεωρείς ότι του κάνουν πολύ περίεργα που έχουμε εμείς?
1: Λοιπόν, θα σου πω. Πολύ περίεργα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, νομίζω να τους αρέσουν τα vegan. Νομίζω νούμερο ένα φαγητό που είναι τα γεμιστά.
0: Που τους κάνει ότι τι περίεργα φαγητά τρώνε στην Ελλάδα.
1: Α, από θέμα περίεργα.
0: Ναι, ότι ρε παιδί μου, τι περίεργο είναι αυτό, ας πούμε. Πώς το τρώτε αυτό το πράγμα.
1: Τα κρέατα, πατάς.
0: Ή οπτικά.
1: Κρέατα.
0: Αρνί στη σούβλα είναι το νούμερο ένα.
1: Το
0: αρνί στη σούβλα μπορεί για τους Έλληνες να αποτελεί αγαπημένο πιάτο, πετσούλα και όλα αυτά, αλλά όπως είχε πει και η Νία Βαρντάλος τότε στο γάμο Αλλά Ελληνικά, το να σουβλίζεις στην αυλή είναι μία από τις παραξενιές που έχει η ελληνική οικογένεια.
1: Κοίτα, ναι, θα σου πω κάτι, παιδιά.
0: Για κάποιο ξένο είναι περίεργο.
1: Ποιο ξένο, και για μένα είναι.
0: Γιατί?
1: Το θεωρώ πάρα πολύ βάρβαρο.
0: Α.
1: Να έχουμε το πτώμα και να το γυρνάμε. Τρώω, δεν είμαι υποκριτής, προσπαθώ να το μειώσω, αλλά προσπαθώ να το μαγειρεύω αλλιώς. Ας πούμε, οι γονείς μου, επειδή την είχαν λίγο αυτή την ευαισθησία απέναντι στη βαρβαρότητα του εθίμου, το κάνουν στα κλίματα. Φούρνο. Πέτρινο φούρνο.
0: Α, εννοείς οπτικά σε ενοχλεί.
1: Ναι, ρε, το οπτικό, δηλαδή.
0: Να το φας, δεν έχει θέμα όμως.
1: Ποιος έχει θέμα.
0: Ναι. Κοκορέτσι.
1: Και αυτό. Το άτιμο, ωραίο. Είναι βάρβαρο όμως και αυτό.
0: Είναι τροπές που δεν έχω φάει εγώ ποτέ.
1: Να το πλένεις τώρα, ειδικά.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο το κοκορέτσι.
1: Έχει γίνει αυτό με τουρίστα στο σπίτι μου.
0: Τι.
1: Του εξηγούσαμε τι είναι το κοκορέτσι. Και είχε, τα μάτια του γούρλωνε όλο. Θα πήγαινε πίσω το κεφάλι το γούρλωμα. Όσο γούρλωνε το μάτι, Αμερικάνο.
0: Του φαίνεται περίεργο.
1: Ναι, και του λέω, έλα λέω μαζί. Πάμε, λέω στον παππού να το κάνουμε. Μόλις του βγάλα τάντερα με τη μυρωδιά και του εξηγούσα ότι είναι άντερα κανονικά και μετά τα πλήρη, έκανε με το.
0: Έλα, ρε, εσύ.
1: Πήγε έξω, έκανε με το. Βέβαια μετά και αυτό σοβαρό υποκριτή.
0: Έφαγε κοκορέτσι.
1: Με δύο ποτηράκια κρασιά, μετά είχε κάτι βάσει μισό κοκορέτσι. Λέω, ωραία, κοκορέτσο! Κοκορέτσο, Κατερίνα, κοκορέτσο! Έλεγε στη μάνα.
0: Γαρδουμπάκια.
1: Επίσης. Ωραίο το γαρδουμπάκι. Γλυκό το άτιμο.
0: Πατσάς.
1: Πατσάς σίγουρα.
0: Πατσάς, παιδιά, είναι η σούπα των ξενύχτιδων, έτσι.
1: Πατσάς τώρα και αυτό. Δηλαδή, αν είσαι Εγγλέζος και τρως βρασμένη πουτίνκα και λουκάνικο σε αίμα, γιατί την έχουν αυτή τη σούπα, δεν έβαλαν άλλο τώρα το πατσά. Ο πατσάς λες είναι και σούπα. Το άλλο που βράζει το αίμα.
0: Το σπινιάλο τι είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Κάλυμνο λέει το έχουνε.
1: Για περίγραψε τι είναι. Κάτσε να ψάξω σπινιάλο, το πες.
0: Αποστηρώνουν μπουκάλια μέσα στα οποία φυλάνε το φαΐ από τις φούσκες. Α, από τη θάλασσα.
1: Α.
0: Μαζί με θαλασσινό νερό.
1: Και αυτό ψηλά ιδέα ακούστηκε τώρα.
0: Σαλιγκάρια, τρώω σαλιγκάρια.
1: Όχι, τα συχαίνομαι.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Με ζυμωτό ψωμί και σάλτσα.
1: Επίσης πρέπει να σταματήσει ένα άλλο. Παιδιά, πρέπει να σταματήσει ένας άλλος τρόπος μαγειρικής που είναι παγκοσμίως αυτός. Να βράζουμε ζωντανά αμαλάκια. Δεν μπορώ. Δηλαδή που βλέπω τον αστακό που τον βάζουν και παιδεύεται μέσα στο τηγάνι ή τα καβούρια και αυτά, πρέπει να σταματήσουν αυτά.
0: Οι γαρίδες και όλα αυτά.
1: Ναι, ρε, δηλαδή.
0: Τι σε ενοχλεί.
1: Πάρ' τα νεκρά, μην τα πνίγεις. Στο βραστό νερό, τώρα σκέψου.
0: Το κοκορέτσι, ας πούμε, και το γαρδουμπάκι, κατεβαίνει αμάσως το Θανάση,
1: Εντάξει, αυτά.
0: Στο μαλάκι όσο βγαίνει η ευαισθησία,
1: Εμένα εκεί μου βγαίνει, ρε φίλε, η ευαισθησία που το βλέπω παιδεύεται στο βραστό νερό. Αλλά και το μαλάκιο δεν είναι τόσο μαλάκιο.
0: Σταμάτα, μωρέ!
1: Δεν το τρώω.
0: Λοιπόν, Pharmacept. Αν η διαφορά μπορούσε να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα, η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss, Shampoo και Serum. Η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν σύν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss, Shampoo and Serum, με το φυσικό δραστικό BioComplex, με μάκα peptide και χωρίς μινοξυδίλη βεβαίως.
1: Κανονίζεις με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και εσύ ακόμα να δεις τον άνθρωπο. Με το Δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται και πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Έφτασε η ώρα να πάμε στο Μαρόκο. Παιδιά, Manessis Travel μαζί με Σφαίρα 102.2. Αυτός ο συνδυασμός είναι άχαστος. Πρώτη στάση Μαρόκο, το Σφαίρα Tour επιστρέφει και τη φετινή χρονιά λοιπόν. Και πάμε Μαρόκο κατευθείαν. Πάτε, όχι πάμε, πάτε. Με τον Manessis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, την εβδομάδα της 28 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου θα γίνει κλήρωση 5η από το πρωινό Σφαίρα βεβαίως. Απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία. Διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ Ταγκέρι. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε. Στέλνετε τώρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Μαρόκο και ονοματεπώνυμο και καλή επιτυχία.
1: Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να λάμπει με τη φανέλα της Εθνικής από την αρχή του Nations League. Και να δείτε σήμερα που παίζει στο σπίτι του, στη Τούμπα, τι θα κάνει το βράδυ. 10:15 όλοι βλέπουμε Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Τώρα όμως είναι ώρα να λάμψει με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως ο νέος ambassador Τζόλης και Novibet. Προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.
0: 693-610-1022 στο Viber. Λοιπόν, σας περιμένουμε παρέα εδώ μέχρι τις 8.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Το έμαθες. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.

0: Radio. Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
1: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρι Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
3: Αν σε ρωτήσουν, να τους το πεις.
4: Ακούω σφαίρα γιατί είναι όλοι εκεί.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά μας εκεί στο Twitter. Συγγνώμη, στο hashtag απογευματινό στο X. Είναι ο Νίκος, είναι η Βάσο. Η Βάσο λέει με το που είπε η Ελίνα το όνομά μου, λέει, έχασα το σήμα. Ότι με κατέμω.
1: Όχι, δεν είναι κατέμω.
0: Είμαι πάρα πολύ γουρλού, να ξέρει. Καλά, και εσύ είσαι γουρλή. Είχε κάνει ποδαρικό στο σπίτι μου μια πρώτη χρονιά.
1: Ναι, να σου πω, εκείνη την πρώτη χρονιά.
0: Πολύ είχε καλά είχε πάει.
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Είχε πάει, δεν θυμάμαι.
1: Καλά, είχε πάει. Διακοπής είχε.
0: Ήταν το 23.
1: Ωραία, σου είχε πάει.
0: Εσύ, 22 Δεκέμβρη για 23 έχει έρθει. Ναι.
1: Πολύ καλό είμαι. Εγώ δεν βρίσκω κάποιον.
0: Τι είχα το 23, τι είχα. Α, τον αντένα, εντάξει, έφαγα λίγο ξύλο, καλά πήγε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά μετά έρθει και το unblock. Καλά, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει.
1: Κοίτα, θα σου πω, εγώ δεν έχω βρει
0: κάποιον. Ας και φέτο.
1: Πάλι σε σένα, ελάτε εσεί. Να δω λίγο το δικό σου γούρι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ε?
0: Εμένα μου το λένε.
1: Είσαι τόσο γουρλό.
0: Έτσι λένε.
1: Θα φύγω με το πόδι σου από εδώ. Θα έρθω να φάω τσάπα και να σηκώσω.
0: Λοιπόν, φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. 9,9. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Και τώρα που είναι φοιτητικό σπίτι, πόσοι τώρα έχουν πάει μανούλες μπαμπάδες να κλείνουν τα σπίτια, να επιπλώσουν τα πρώτα ενίκια, τα πρώτα τηλέφωνα.
1: Τι τραβάνει η Έρμη.
0: Ναι.
1: Και εμένα η δικιά μου φοιτητριούλα έφυγε. Τέλος πάντων, τι να κάνω. Μου έστειλε και τώρα μήνυμα πριν ότι θείο, τα πέρασα όλα και εκλεγέ, συγκινήθηκε. Εντάξει, είναι μεγάλο το άγχος που έχουν τα νέα παιδιά και στις Πανελλήνιες και στο να περνάνε τα μαθήματα στη σχολή και ειδικά τα παιδιά από επαρχία που έχουν συνείδηση και ξέρουν τα λεφτά που δίνουν οι γονείς τους. Είναι πολύ μεγαλύτερο ο Γολγοθάς. Αχ, γι' αυτό παιδιά θα σας πω και εγώ για τα νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης και Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές. Με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στο τόπο μας και σε σένα.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Καλό μήνα σε όλους μας. Να είμαστε καλά παιδιά. Πρώτο ο Θεός. Να έχουμε έναν όμορφο Οκτώβρη. Καλή επιτυχία στην εθνική μας.
1: Βέβαια, σήμερα πολύ κομβικό το παιχνίδι με Ολλανδία στη Τούμπα και Κυριακή με Γερμανία στη Τούμπα. Θέλουμε back to back δύο νίκες και φυσικά να δώσουμε συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό και στο ΠΑΟΚ χθες και στον Ολυμπιακό σήμερα που παίζει. Πάντα η Ελλάδα να κερδίζει, εγώ αυτό θέλω.
0: Λοιπόν, έρχεται η Ρένια Κωστάκη μέχρι τις 11. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τα λέμε αύριο στις 5. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά!
3: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
1: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
1: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω!
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχει σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτή.

0: Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Ναι, Color Sensation και όλια. Γαλαξίας.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
3: Μπροστά στη θάλασσα. Κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα. Με θέα το ήλιο βασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: 10 χρόνια σωρωτήρι, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις. Αλλάζουμε σελίδα. Νέο σωρωτήρι, Πατρέως 30, 5η, 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σωρωτήρι, κρατήσεις 69-82-12-56-01.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
9: Αυτός που το χρειάζεται.
10: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
1: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθαινο κλασικό, σύγχρονο, αέρια, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.

0: Αλήθεια! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω!
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
12: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑΕΕ.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
5: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμός. Σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: 10 χρόνια Σωρωτήρι. 10 χρόνια μουσική. Νύχτες. Αναμνήσεις.
7: Αλλάζουμε σελίδα.
6: Νέο Σωρωτήρι. Πατρέως 30. 5η 1η Οκτωβρίου. Opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σωρωτήρι. Κρατήσεις 6982-125601. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον.
1: 9, 6, 6.
0: Σφαίρα 96,6.

Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 224445. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
7: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρ Φεστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά σε κάρω. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δυο επιλογές,

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και

0: εγώ.
1: Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακού σφαίρα. Μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.